Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς. Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 90.

Κύριε Σεγγύρη, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

0: Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 6705.

καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Οι κυβερνητικές αφίξεις συνεχίζονται στη Δυτική Μακεδονία εν ώψη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα στα Γρεβενά θα βρεθεί σήμερα ο Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Στην Καστοριά θα βρεθεί ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Κοζάνη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και στη Φλόρινα ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, Τάκης Θεοδωρικάκος, σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Καστοριάς, Παπαστεργίου, η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις. Δυτική Μακεδονία, συμμετοχή από σωματεία εργαζομένων σε συλλαλητήρια της ΔΕΘ. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από την Κοζάνη στο 100,2, από τη Φλόρινα στο 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, ο Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος όπως κάθε μέρα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα μαζί, έτσι όπως έχει μέχρι αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε όπως πάντα με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα Τάσα μου, που συνεχίζουμε να είμαστε στο ρυθμό των επισκέψεων υπουργών και υφυπουργών. Μετά την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μεντώνη, είχαμε και την επίσκεψη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Ταχιάου στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, όπου είχε συναντήσεις με φορείς εδώ της περιοχής. Ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, την Πρόεδρο του ΕΒΕ, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή, ενώ είχε συνάντηση και με τα μέλη της ΔΕΠ, όπου συζητήθηκαν θέματα υποδομών που έχουν να κάνουν τόσο με το κάστο άξονα της Εγνατίας Οδού, όσο και με την σιδηροδρομική σύνδεση της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, προκειμένου να πηγαίνουν τα προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας προς όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σημαντικά θέματα τα οποία έθεσαν και άλλες φορές οι φορείς της περιοχής. Για άλλη μια φορά ακούσαμε πως θα γίνει ο κάστος άξονας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εγκρίσεων των περιβαλλοντικών μελετών, έτσι ώστε να γίνει και το κομμάτι της Πτολεμαΐδας Φλόρινας, καθώς το κομμάτι Φλόρινα νίκη έχει γίνει, το κομμάτι αυτό του κάστου άξονα που εδώ και χρόνια αναμένουμε, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει και πιο σύντομη η διαδρομή και πιο εύκολο πρόσβαση προς τους επισκέπτες, αλλά και όλους όσους θέλουν να έρθουν να ξαναμείνουν στην περιοχή, να εργαστούν εδώ και να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, υποδομές και επιχειρηματικές δράσεις. Αυτά ήταν τα θέματα που αναφέρθηκαν χθες κατά τη διάρκεια συναντήσεων που είχε ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Ταχιάς, με φορείς εδώ της περιοχής, ο οποίος, όπως είπαμε τάσα μου, αναφέρθηκε σε αυτά τα δύο τα κομμάτια, λέγοντας πως θα κοιτάξει να δει το κομμάτι αυτό του κάθε άξονα να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσον αφορά για τη σιδηροδρομική σύνδεση, τόνισε ότι θα κοιτάξουν να δουν την επέκταση και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προς τις γειτονικές χώρες, καθώς ήδη υπάρχει η ετοιμότητα τουλάχιστον από τη γειτονική χώρα και η γραμμή έχει γίνει μέχρι ένα σημείο, οπότε μπορεί να φτάσει και μέχρι τα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και προς Αλβανία, προκειμένου να γίνεται και εμπορική μεταφορά προϊόντων πέρα από ανθρώπων που είναι το μελλοντικό σχέδιο. Αυτά λοιπόν συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο κ. Ταχιάς. Είμαστε λοιπόν στο ρυθμό των επισκέψεων και ανακοινώσεων από υπουργούς, υφυπουργούς, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που επισκέφθηκε τη Δυτική Μακεδονία αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας για τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται στην περιοχή, στο πλαίσιο βέβαια και της απολιγνητοποίησης, επισκεπτόμενοι και επιχειρήσεις και επιχειρηματικές δράσεις που έχουν μπει και μέσα στα προγράμματα της δίκαιης μετάβασης.
0: Τάμι, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.

0: Συνεχίζουμε με την Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα και Ρίσκη. 2 του Σεπτέμβρη σήμερα, το Αγίου Μάμα, προστάτης των κτηνοτρόφων και των υιοθετημένων παιδιών. Και έτσι λοιπόν πορευόμαστε δεύτερη μέρα του φθινοπόρου και του πρώτου μήνα του. Λοιπόν, όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε τις επισκέψεις στη Δυτική Μακεδονία που συνεχίζονται από κυβερνητικά στελέχη στο πλαίσιο της εξόρμησης εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως σήμερα, όπως ανέφερες, ο κ. Σταχιάος θα είναι ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, θα περιοδεύσει στην Κοζάνη, αύριο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Φύλου Σέβης Βουρουδάκη και την Παρασκευή ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις μεταφορές Γιώργος Κώστιας. Κότσιρας, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες όμως. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για το νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Στην Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ, βρέθηκαν χθες ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Ανάπτυξης Αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, όπου είχαν συνάντηση με τις Βρετανικές Αρχές και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Να πούμε πως υποβλήθηκε και το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου, με την έγκριση του να αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβρη. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στόχος είναι μέσα στο 27 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτιρίου. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεόδωρος Θεοδουλίδης παρουσίασε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος με έμφαση στην έρευνα, τις νέες τεχνολογικές υποδομές, την καινοτομία και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα. Τρία εμβληματικά έργα στο επίκεντρο. Ο κύριος Παπαστεργίου από την πλευρά του τόνισε τη σημασία της δημιουργίας ισχυρών τεχνολογικών υποδομών στην περιοχή, επισημένοντας ότι γύρω από τα πανεπιστήμια η γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και να προσελκύσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενώ ο κύριος Καλαφάτης έδωσε έμφαση στη σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα να περνά στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις και στην παραγωγή. Έτσι, το μεγάλο στοίχημα για τη Δυτική Μακεδονία είναι πλέον η μετάβαση από το σχεδιασμό στην υλοποίηση με τον υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης, να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες τεχνολογικές υποδομές. Είχαμε την παρέτηση από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για να αλλάξουν θέμα και την παράδοση της έδρας του στην παράταξη με την οποία εξελέγει, όπως ανακοίνωσε ο πρώην αντιδήμαρχος Νίκος Παπαδόπουλος. Στην ανακοίνωση του αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο διοίκησης του Δήμου Κοζάνης, κάνοντας λόγο για αλαζονία και ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το εγώ του ενός εκμηδενίζει το μόχθο των υπολείπων. Ξεκαθαρίζει ότι δεν επιλέγει να κρατήσει την έδρα ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, αλλά την παραδίδει στην παράταξη με την οποία εξελέγει, υπογραμμίζοντας ότι η καρέκλα ανήκει εκεί, αλλά το καθαρό μέτωπο και το έργο μου ανήκουν αποκλειστικά στους πολίτες. Έκανε και έναν στην ανακοίνωσή του παράλληλα απολογισμό της θητείας του ως αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε στα ζητήματα των αδέσποτων ζώων, αναγνωρίζοντας ότι παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε δεν κατέφεραν να πετύχει τις λύσεις που ο ίδιος επεδίωκε. Και τέλος, τονίζει ότι ο τελικός κριτής της λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής είναι οι ίδιοι οι πολίτες, ενώ κλείνει ευχαριστώντας τους εργαζόμενους του Δήμου για τη συνεργασία. Η παρέτηση τώρα, βέβαια, του Νίκου Παπαδόπουλου και κυρίως οι αιχμές που τη συνοδεύουν, αναμένεται βεβαίως να προκαλέσουν έτσι κι αλλιώς προκάλεσαν συζητήσεις όμως και στο δημοτικό σκηνικό της Δημοτικής Αρχής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορδέας επανήλθε το ζήτημα της καύσης απορριμμάτων με αφορμή την ανάγκη επικαιροποίησης της σχετικής απόφασης του σώματος. Η Λαϊκή Συσπήρωση έθεσε ερωτήματα για όσα έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με πιθανή καύση στην περιοχή ή εκτός του Λεμαϊδας 5, αλλά και για τις αποφάσεις διάδημα και τις τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών και της ΔΕΗ. Ο Δήμαρχος Ορδέας, κ. Πλεγιαντάς, ξεκαθάρισε ότι τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορδέας όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διάδημα έχουν ταχθεί ομόφωνα κατά της καύσης. Αναφερόμενα στις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Δημοσθένη Μαυρίδη, ο κ. Πλακεντά σημείωσε ότι μπορεί να εκφράζει την προσωπική του άποψη, ωστόσο ως διευθύνων σύμβουλος δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Να πάμε στα Σέρβια που έχουμε το όχι στη διέλευση βαρέων οχημάτων από την υφιστάμενη εδώ προς τη Λάρκο μέχρι τη θέση Κουμάσια. Αυτό αποφάσισε άλλωστε να διατηρήσει ως θέση του ο Δήμος Σερβίων μετά από αίτημα εταιρείας για τη μεταφορά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Ήταν θέμα στην ημερήσια διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι κι αλλιώς. Έχει χωροθετήσει η εταιρεία νέο σταθμό αποθήκευσης με μπαταρίες στη θέση αυτή μετά τις ενέργειες του Δήμου Σερβίων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Ενέργειας σχετικά με την αναγκαστική απολωτρίωση στη θέση Χάνη Καμπούρη. Η εταιρεία ζητά επιπλέον να επιτραπεί διέλευση βαρών οχημάτων και από εκεί και μετά ο Δήμαρχος Σερβίων όπως τόνισε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από βαρέα οχήματα καθώς παρουσιάζει προβλήματα και κατολιστήσεις που συνδέονται και με την κατάσταση στην περιοχή του λιγνητορυχείου της Λάρκο. Πρότεινε ωστόσο να εξεταστεί εναλλακτική όδευση. Το ξέρουμε το σημείο, ξέρουμε πόσα προβλήματα έχει και πόσες φορές είχαμε κατολιστήσεις στον λόγο κομμάτι. Αυτά προς το κομμάτι εκείνο. Ναι. Είχαμε και ένα τροχαίο χθες. Τάσα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο Βαθύλακο Κοζάνης, πριν το Βαθύλακο Κοζάνης, μετά τις 4, από διευκρίνησες συνθήκες, σύμφωνα με πληροφορίες κάτω από αυτές, τραυματίστηκε σοβαρά ένας 39χρονος οδηγός μηχανής με καταγωγή από τα Σέρβια, ο οποίος συγκρούστηκε με όχημα. Έσπευσαν βέβαια δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΚΑΒ, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Στο Βελβεδό να σας πω, η απόφαση που βγήκε χθες είναι ότι 3.000 ευρώ θα δίνονται για κάθε νέα γέννηση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Στη στήριξη των νέων οικογενειών λοιπόν και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται ο Δήμος Βελβεδού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει ο νέος Δημοτικός Κώδικας με το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση και απόφαση να επανεξυλλογηθεί πριν το τέλος της δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε χθες το βράδυ με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεργίου να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Να σας πω ότι μέσα στο 26 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις 2 γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβεδού, ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στο παιδικό σταθμό που από 20 παιδιά το 2021 οι εγγραφές μειώθηκαν φέτος στα 8. Η μείζωνα αντιπολίτευση συμφώνησε με τη χορήγηση, πρότεινε όμως ως προϋπόθεση τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεδού. Τελικά ο Δήμαρχος διαφώνησε, η απόφαση όμως υπερψηφίστηκε και το μέτρο βέβαια θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής στις οικογένειες με τις 3.000 ευρώ να δίδονται σε κάθε παιδί εφάπαξ. Να πω επίσης και να κλείσω για όσους ψάχνετε εκδηλώσεις, δεν τελειώσαμε ακόμα. Ξεκινά το πενθήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τίτλο Τροχιά 26 στο πλαίσιο των Λασανίων από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Με συναυλίες, με παραστάσεις, με καλλιτεχνικά εργαστήρια, με φωτογραφικά εργαστήρια, με κόσμημα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε βράδυ και κάτι διαφορετικό. Στο Φιλοπρόβο σήμερα έχει ταινία, μια ταινία western του Σαμ Πέκινα, η μεγάλη μονομαχία. Και βέβαια τάσα ξεκινάνε και αύριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και οι εκδηλώσεις της Άρτης. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, βασικά, έως και την Κυριακή. Και εκεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα παρακολουθήσουμε όσοι βρεθούμε. Αυτά από μένα.
0: Μάλιστα, και να πω, Δέσποινα, εδώ, παράληψη δικιά μου, ότι σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 2021, απεβίωσε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο μεγάλος αυτός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος έγραψε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα της ελληνικής μουσικής, μελοποίησε σπουδαίους ποιητές όπως τον Γιάννη Ρίτσο και τον Οδυσσέα Ηλίτη. Δέσποινα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: 8 και 31 η ώρα, άρχισε να μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Έχουμε διπλή τηλεφωνική γραμμή, τον Μάκη Νασιάδη και τον Μάριο Κωνσταντινίδη. Να ξεκινήσω από πού, να ξεκινήσω από σένα, Μάκη, καλημέρα. Μάκη. Μάρια, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, τάσα, καλημέρα.
0: Τώρα ακούς και εσύ, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε από σένα, Μάκη.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τι άλλο, με την απόβαση, όπως χαρακτηρίζεται, των υπουργών που έχουμε στην Δυτική Μακεδονία. Και μάλιστα έχουμε μία ακόμη, δύο ακόμη μάλλον, επισκέψεις στα Γραβενά. Η πρώτη επίσκεψη είναι σήμερα του υπουργού, για μία ακόμη φορά, του υπουργού της υποδομών και μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα. Θα βρεθεί λοιπόν στην πόλη των Γραβενών, θα δει τα θέματα, τα ζητήματα που έχουν σχέση φυσικά με τις υποδομές, και αύριο θα είναι της κ. Νίκης Κεραμέως, υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία καταρχάς θα επισκεφτεί την σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ που λειτουργεί στην Αλφα Γκουντ, και στη συνέχεια θα παραδώσει 10 ακόμη εργατικές κατοικίες σε 11 και 4 στο νέο οικισμό των εργατικών κατοικιών της Κυρακαλής, εκεί όπου μετά από χρόνια, αρκετά χρόνια, δύο δεκαετίες σχεδόν, είχαμε, όχι σχεδόν, πάνω από δύο δεκαετίες, είχαμε την παράδοση εργατικών κατοικιών. Και κάπου εδώ, κάπου αύριο θα έλεγα, θα κλείσει ο κύκλος αυτός των επισκέψεων. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του κύριου, του Υπουργού Περιβάλλοντος, του κύριου Σταύρου Παπασταύρου, βρέθηκε και στην Βάλια Κάλτα για να δει εκεί και τους χώρους. Εκεί αυτό που τουλάχιστον φαίνεται και θέλουν και θέλει εκεί η Βάλια Κάλτα είναι να γίνουν οι δρόμοι, έτσι ώστε σε περιπτώσεις όπως είχαμε αυτή πέρυσι που είχαμε πυρκαγιές, να υπάρχει και να είναι εύκολη η πρόσβαση των συνεργειών, γενικά και η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολη μέσα εκεί, ακόμη και αν είναι εθνικός δημός, που ξέρουμε ότι έχει τις δικές της ασφαλιστικές δικλείδες, και εκεί όμως θέλουν οι δρόμοι δουλειά. Έγιναν κάποιες δουλειές, έγιναν κάποιες εργασίες, αλλά και πάλι οι δρόμοι, επαναλαμβάνω και πάλι, επειδή είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι στα υψόμετρο, είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ εύκολα χαλούν. Πέρασε και από το Καστράκι, εκεί στο Άλσος Θεοδωρίδη, εκεί όπου πέρυσι είχαμε το πρόγραμμα Αντινέρο. Ελπίζουμε αυτό το πρόγραμμα να φέρει τα επιθετά αποτελέσματα.
0: Τι αφορά αυτό το πρόγραμμα, Μάκη, να καταλάβουν και οι ακροατές, εν συντομία, γιατί δεν έχω και πολύ.
1: Ήταν ύψος 2 εκατομμυρίων ευρώ και ήταν προστασία και θωράκιση του δάσους. Ήταν κυρίως και αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και απομάκρυση της καύσιμης ύλης. Χρόνια είχε να καθαριστεί, καθαρίστηκε πέρυσι. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή καθαρίστηκε μια χρονιά ότι σταματούν εκεί, και σχεδόν κάθε χρόνο βλέπεις να αυξάνεται η καύσιμη ύλη. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, και επειδή δυστυχώς πριν από κάποιες δεκαετίες, αρχές της δεκαετίας του 70, τότε μπήκε η μόδα, θυμάμαι η διεύθυνση Ασών τότε, να βάζουν ακακίες, οι οποίες φυσικά κόβεις μία, φυτρώνουν όχι 10, 20 μπορεί να φυτρώσουν. Και βλέπεις ξαφνικά εκεί που πέρασαν πέρυσι που κόψανε, ξαφνικά πάλι βγήκαν οι ακακίες, και τριπλάσιες και τετραπλάσιες ακακίες σε κάποιες των περιπτώσεων, και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει μια χρονιά μόνο. Το λέω έτσι. Και επίσης ο κύριος Παπασταύρου ενημερώθηκε και για το θέμα του Άλσους και βρέθηκε και βρέθηκε στο σπήλο των Γραβενών, εκεί στην Φωτίθε. Πολύ γρήγορα θα έχουμε την επόμενη Τρίτη, θα έχουμε φυσικά μια ημερίδα για το διαπιστευμένο σχέδιο που αφορά τους εκπαιδευτικούς, και τέλος έχουμε και κάλεσμα και από την πλευρά της ΓΕΣΕ, του τμήματος ΓΕΣΕ στα Γραβένα, για την ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο, για το συλλαλητήριο που γίνεται στις 6 το απόγευμα.
0: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε κατευθείαν στον Μάριο Κωνσταντινίδη, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Τάσσα, καλημέρα κύριε Σχύρη από την Καστοριά. Και θα ξεκινήσουμε με την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου στην Καστοριά. Μια επίσκεψη που συνοδεύτηκε Τάσσα από σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον της τοπικής οικονομίας. Ο Υπουργός βρέθηκε στη βιομηχανική περιοχή της Καστοριάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σχέδια για τη δημιουργία data center, μια επένδυση που στοχεύει να βάλει την περιοχή στο χάρτη των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής μετάβασης. Παράλληλα, στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκε και ο παραδοσιακός πυλώνας της τοπικής αγοράς, της τοπικής οικονομίας, η υγειονοποιία. Φυσικά, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τον κλάδο. Όπως το ίδιος, ο οποίος δοκιμάζεται φυσικά σκληρά τα τελευταία χρόνια, όπως ο ίδιος είπε, από τις διεθνείς συγκυρίες, αναζητώντας παράλληλα τρόπους ενίσχυσης των επιχειρήσεων και διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης του νομού. Ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι την Παρασκευή θα ξεκινήσει, θα ανοίξουν οι αιτήσεις για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γνωπτικών επιχειρήσεων. Τώρα, τη σκητάλη των κυβερνητικών επαφών παίρνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Ιωάννης Αντιανός, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Καστοριά. Η επίσκεψη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, καθώς οι αγρότες και οι κοινοτρόφοι της Καστοριάς βρίσκονται αντιμέτωποι με.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη λόγω της επικαιρότητας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ο χώρος, η κτηνοτροφή. Η ευλογιά ακριβώς. Και θα αφορά και όλη τη Δυτική Μακεδονία, φαντάζομαι, Μάρια, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, Τάσσα, ο Υφυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών και παραγωγούς φυσικά, προκειμένου να συζητηθούν τα οξυμένα αυτά προβλήματα του κλάδου που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των καλλιεργιών.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε ότι μας πιέζει ο χρόνος. Την ίδια ώρα, σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι φορείς των εργαζομένων. Το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς απευθύνει ευρύ κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους νέους του νομού, να συμμετάσχουν δυναμικά σε νόμιση στον μεγάλο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να δώσουν το παρόν και να διαδρανήσουν τα αιτήματά τους. Θα υπάρχει και ένα λεωφορείο δωρεάν, το οποίο θα ξεκινήσει από την Καστοριά. Τώρα θα κλείσω πολύ σύντομα σε μετάσα, περνώντας στα πολιτιστικά. Τα Χριστοπούλια 2026 συνεχίζουν να ομορφαίνουν τα βράδια μας στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων. Μια εκδήλωση που είχε πάρει αναβολή λόγω κακών καιρικών συνθηκών, που σήμερα πραγματοποιείται στην Καστοριά. Έτσι λοιπόν, το κοινό της Καστοριάς ετοιμάζεται να απολαύσει τη μουσική παράσταση με τίτλο «Ασπρόμαυρα πλήκτρα, έρχομαι σε αναμνήσεις». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στο πιάνο και τη μελωδική ταξιδιάρικη διάθεση, όπου αγαπημένες συνθέσεις Τάσσα θα ζωντανέψουν επί σκηνής, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική αισθητική εμπειρία. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία φαντάζομαι ταυτόχρονα εκδήλωση. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχοντικό Πηχαιών στις 8 η ώρα το βράδυ στο Μεσημεριανό Αγώνα. Τάσα.
0: Να σε καλά, Μάρια Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη τον Κωσταρέλα, ο οποίος είναι εκδότης της εφημερίδας Χρόνος. Ήταν αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε χθες, λόγω τεχνικού προβλήματος δεν προλάβαμε. Μας πίεζε πολύ και ο χρόνος. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους εκδότες μας. Καλό μήνα να έχουμε και καλό Σεπτέμβριο ουσιαστικά.
0: Μακάρι να έχουμε καλές ειδήσεις, καλά νέα και όλα να είναι καλά αυτό το μήνα, το Σεπτέμβρη. Γιάννη, έχουμε αφήξεις κυβερνητικών στελεχών. Βεβαίως είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε αφήξεις κυβερνητικών κλιμακίων, όπως είπα. Θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά τι είναι αυτό που κρατάς και τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την περιοχή. Τι αποτύπωσες εσύ στο χαρτί της εφημερίδας?
1: Η αλήθεια είναι πως είμαστε σε... Ενώ ο Σεπτέμβριος, που είναι ο μήνας της ΔΕΘ, είναι και ουσιαστικά για μένα η έναξη προεκλογικής περίοδος. Εμάς, μάλλον, φαίνεται ότι ήρθε λίγο νωρίτερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία.
0: Κάτσε τώρα, γιατί έχεις κάποια εκτίμηση για το πότε θα έχουμε εκλογές?
1: Όχι,
0: ο Πρωθυπουργός
1: το
0: επισημαίνει το 27, έτσι λέει.
1: Και εγώ, εγώ αυτό πιστεύω. Απλά το λέω ότι σε εμάς ξεκίνησε με την έννοια ότι τόσους πολλούς υπουργούς και τόσο πολλά κλιμάκια δεν είχαμε δει αρκετό χρόνο.
0: Έτσι είναι, το έχουν παρατηρήσει όλοι αυτό τώρα.
1: Το τελευταίο δίμηνο νομίζω είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία της κυβέρνησης στην περιοχή, και ο λόγος είναι φυσικά ότι διαισθάνθηκαν και εκεί ότι υπάρχει μια έγκδηλη απαισιοδοξία στην περιοχή. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα κόμματα και με τις εκλογές, αλλά στην περιοχή κυριαρχεί η απαισιοδοξία. Και αυτό λοιπόν. Υπάρχει μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Και να αλλάξει αυτό το κλίμα, λες, που αποτυπώνεται.
1: Το αποτύπωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι σε μια αποστροφή της φράσης που είπε ότι την καχυποψία πλέον έχει αντικαταστήσει συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα. Είναι σίγουρα αυτό που θέλει η κυβέρνηση να δει μπροστά της. Δηλαδή να περάσει από την καχυποψία για ό,τι συμβαίνει σε μια πιο συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που πρέπει να δούμε και εμείς.
0: Είναι σαφές, συγγνώμη Γιάννη, είναι σαφές πλέον ότι αυτές οι επισκέψεις δεν είναι καθόλου τυχαίες, έχουν μια λογική εξήγηση. Αυτό, παρακάτω.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε και εμείς είναι ότι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι δεν έχει φτάσει ακόμα το αποτύπωμα του έργου που είναι στη Δυτική Μακεδονία, το έργο που κάνουν δεν έχει φτάσει στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Έχουν λοιπόν αντίληψη το τι ακριβώς συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να βάλουμε πράγματα στη σωστή σειρά και να πούμε το εξής. Ότι ναι, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και ίσως να μην έχουν αποτυπωθεί ακόμα στη συνείδηση του κόσμου, γιατί είναι κάτι πολύ λογικό όταν μιλάμε για μια τέτοια δύσκολη μετάβαση. Από την άλλη, υπάρχουν και πράγματα που προφανώς είναι αποτελεσματικά και αυτά όλα είναι αυτά που πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι.
0: Να το αναλύσει λίγο. Λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Η παρουσία της Wonder Plant είναι μια πολύ καλή είδηση. Ο υπερυπολογιστής που συζητήσαμε χθες με την παρουσία των κλιμακίων των υπουργών στο Πανεπιστήμιο, επίσης είναι μια πολύ καλή είδηση. Mm-hmm. Οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται, επίσης κανείς δεν λέει όχι. Από την άλλη, υπάρχουν και διάφορες δομές, υπάρχουν διάφορα πράγματα που φαίνεται ότι δεν βοήθησαν πραγματικά ή δεν παίξαν πραγματικά το ρόλο που έπρεπε να παίξουν. Γενικώς αυτό που συνεχίζουμε το λέω πολλές φορές, αλλά είναι αναγκαίο, συνεχίζουμε να ψάχνουμε το σχέδιο. Και αν αυτό το σχέδιο το οποίο υπάρχει σήμερα να το ελέγξουμε, να δούμε τι λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί καλά. Δεν υπάρχει λόγος να θεωρίζουμε τα πάντα ή ότι όλα πάνε καλά ή ότι δεν πάει τίποτα καλά. Να βρούμε τι πάει καλά και να το κρατήσουμε, να δούμε τι δεν πάει καλά και να το πετάξουμε και να το αλλάξουμε.
0: Αυτό πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση ή πρέπει να το κάνουν οι τοπικοί άρχοντες εδώ και να το τυπώσουν και να το δώσουν προς τις κατευθύνσεις που πρέπει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εμείς πρέπει να το κάνουμε. Και οι τοπικοί άρχοντες,
0: έχουμε αυτή τη δικαιοδοσία, έχουμε αυτό το περιθώριο.
1: Και αν δεν έχουμε, πρέπει να το διεκδικήσουμε.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι πολύ σαφές αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, δεν έχει να κάνει. Αυτά ισχύουν για την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι για όλους. Είναι γενικά ποια είναι η στάση της τοπικής διοίκησης και της κοινωνίας, η οποία οφείλει να διεκδικεί αυτά τα οποία κρίνει ότι πρέπει να διεκδικήσει. Για μένα, αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε πρώτα είναι να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων οι οποίοι θα τις χάσουν από την λιγνητική παραγωγή. Ναι. Ήδη έχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξαναδούμε δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις. Αυτούς λοιπόν πρέπει να τους διασφαλίσουμε. Και κατά δεύτερον, να συνεχίσουμε να πιέζουμε για το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Τα σχέδια αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Όπου έχουμε δει μετάβαση στην Ευρώπη και παγκοσμίως, τα σχέδια μπορεί να είναι 30, 40, 50 χρόνια. Μην έχει κανείς την ψευδέστηση ότι σε 5-10 χρόνια μία ολόκληρη περιοχή μπορεί να αλλάξει το μοντέλο της από εκεί που έκανε ένα πράγμα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε χρειάζεται χρόνο και υπομονή και επιμονή από όλους.
0: Μάλιστα. Γιάννη Κοστρέλα, πέρασαν τόσοι υπουργοί, υφυπουργοί, ο πρωθυπουργός. Έχουν τεθεί τα θέματα αυτά σε αυτούς που έχουν επισκεφτεί την περιοχή μας τον τελευταίο καιρό, ή μερικές φορές και εμείς χαϊδεύουμε αυτιά?
1: Και πάλι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι πίσω από κλειστές πόρτες λέγονται πράγματα. Το αν λέγονται με την ακριβή, αν λέγονται όπως τα συζητάμε εμείς στην κοινωνία, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι ίσως και λίγο να χαϊδεύουμε τα αυτιά. Ναι. Απ' την άλλη, πρέπει να περνάει το μήνυμα και πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Καταλαβαίνω και το ερώτημα ότι...
0: Πρέπει να είμαστε πιο διεκδικητικοί, αυτό εννοώ, να ζητήσουμε πράγματα, να επιμένουμε και ίσως και εμείς στο επάγγελμά μας, ίσως πρέπει να θέτουμε τα ζητήματα, αν θέλεις, αν μου επιτρέπετε ο όρος, λίγο πιο αυστηρά, έτσι δεν είναι?
1: Και λίγο πιο ομά.
0: Συμφωνώ
1: με αυτό. Πιο αυστηρά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί μόνο έτσι γενικώς. Καταρχήν, ξέρετε όλοι τώρα ότι ζούμε και σε μια περιοχή που είναι πολύ μακριά από το κέντρο. Είμαστε και πολύ μακριά και είμαστε και ένα μέγεθος το οποίο δεν είναι μεγάλο. Συνεπώς δεν είναι πολύ εύκολο να ασχοληθούν ιδιαίτερα στην Αθήνα με εμάς. Αν δεν διεκδικήσουμε, αν δεν φωνάξουμε, και καμιά φορά ας φωνάξουμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Mm-hmm. Σκοπός είναι να διεκδικήσουμε, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε, απλά πρέπει να διεκδικούμε με σχέδιο. Εμένα δεν μου αρκεί πλέον το δώστε μας περισσότερα λεφτά, βρείτε μας δουλειές. Δηλαδή πρέπει και εμείς να παίξουμε το δικό μας ρόλο. Να πούμε, OK, χρειαζόμαστε λεφτά, αλλά τα λεφτά τα χρειαζόμαστε για να κάνουμε ένα, δύο, τρία, ένα σχέδιο. Θέλουμε χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε τις υποδομές αυτές. Εμείς πρέπει να πούμε τι χρειαζόμαστε και στη συνέχεια να βρούμε τα λεφτά.
0: Μάλιστα, θα ήθελα να πω με αφορμή ένα ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου, που μια είδηση σχετικά με το Δήμο Βελβεντού, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος θα δίνει κάποια χρήματα στα παιδιά που γεννιούνται. Δεν είναι κάτι καινούριο, γίνεται τον τελευταίο χρονικό διάστημα και από άλλους Δήμους. Το θέμα του δημογραφικού απασχολεί όλη την Ελλάδα, απασχολεί ιδιαίτερα την Δυτική Μακεδονία. Αυτό το θέμα έχει τεθεί όπως πρέπει? Γιατί το βρίσκουμε μπροστά μας και θα το βρούμε και στο μέλλον πολύ χειρότερα, με πολύ χειρότερο σενάριο.
1: Το ζήτημα αυτό, το οποίο μόλις ανέφερες, είναι το σπουδαιότερο. Και ακριβώς είναι η αποτύπωση της αποτυχίας μας ως περιοχής. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε, όσοι έχουμε δει στατιστικά της απογραφής του 21, ένας 10% του πληθυσμού χάθηκε από το 11 μέχρι το 21 σε μία δεκαετία, πριν ακόμα ξεκινήσει όλο αυτό το πρόβλημα, το ζήτημα της μετάβασης. Αποτέλεσμα λοιπόν, σήμερα αυτό φυσικά επιδεινώνεται. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κρίση επηρέασε. Έχουμε από φυσικά. Το 10 μια οικονομική κρίση. Έχουμε κάποια θέματα επιπλέον στη Δυτική Μακεδονία. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει το δημογραφικό.
1: Όχι απλά έχουν, το καθορίζουν. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους το δημογραφικό μας είναι τόσο προβληματικό αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς η κατάσταση, όπως βλέπετε και όλοι το βλέπουμε, συνεχίζει να γίνεται χειρότερη. Δηλαδή συνεχίζει κόσμος να φεύγει από την περιοχή. Μπορεί παλιότερα την περασμένη δεκαετία να φεύγανε στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι τώρα έχουμε και εσωτερική μετανάστευση. Δηλαδή φεύγουν να συνεχίζουν άνθρωποι για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη. Χάνουμε τα καλοκαίρια, τους ανθρώπους πάνε για σεζόν και μετά κάποιοι γυρνάνε, κάποιοι δεν γυρνάνε γιατί βρίσκουν μια ευκαιρία παρακάτω. Το ζήτημα είναι ότι όταν χάνουμε την κρίσιμη μάζα των ανθρώπων που είναι από τα 20 μέχρι τα 45, που είναι οι ηλικίες που είναι οι πιο παραγωγικές των ανθρώπων, αυτό έχει αποτέλεσμα σε όλη την κοινωνία.
0: Και το
1: δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε... Ποιος θα ανοίξει τις δουλειές, ποιος θα κάνει τα... Ποιος θα δουλέψει, ποιος θα... Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι το ένα φέρνει το άλλο.
0: Και το ερώτημα είναι αν αυτά τα χρήματα που δίνονται από τους Δήμους, που τους επιτρέπεται να δίνουν, αν λύνει το πρόβλημα. Γιατί για μένα προσωπικά είναι ημίμετρα. Το είπε και εδώ και ένας πρώην δήμαρχος, ο οποίος είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο κύριος Γκάσης, που τον είχα φιλοξενούμενο στην εκπομπή στο Πρόσωπα και Ιστορίες. Μίλησε για ημίμετρα, δεν μίλησε για κάτι ουσιαστικό.
1: Όχι, είναι πολύ, είναι σταγόνο στον ωκεανό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ξέρουμε όλοι πως τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Για μια νέα οικογένεια η οποία θέλει να κάνει παιδιά, τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Έτσι.
1: Είναι μια θετική σκέψη.
0: Βεβαίως, είναι μια αρχή.
1: Είναι ένα βοήθημα. Έτσι. Ειδικά όταν είναι από την αυτοδιοίκηση αυτοδιοίκηση, είναι στα μέτρα που τους αναλογούν. Η αλήθεια είναι από την αυτοδιοίκηση αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε πολλά να τις καταλογίσουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα στις αρμοδιότητες να μπορέσει να το διορθώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όχι, εντάξει, δεν είναι λύση. Λύση δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις με τίποτα.
0: Μάλιστα, και το ένα φέρνει το άλλο, Γιάννη Κωνσταρέλα, και πρέπει να πούμε ότι είναι πολλές αυτές οι μονάδες, οι εκπαιδευτικές, οι οποίες θα κλείσουν, καταργούνται στην Δυτική Μακεδονία. Πάρα πολύ λυπηρό, θα το δούμε στα χωριά και όχι μόνο, κλειστές εκπαιδευτικές μονάδες. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα που θα δούμε στις 11 Σεπτεμβρίου. Θα την αντικρίσουμε πολύ.
1: Έτσι ακριβώς. Και στις 9 μέρες που θα ανοίξουν τα σχολεία, πολλοί θα δώσουμε τις ευχές για τη νέα χρονιά.
0: Ναι.
1: Πρέπει την ίδια ώρα που όλοι θα πάνε στα σχολεία, ειδικά η πολιτική και η αυτοδίκηση και όλοι, να επιμείνουν σε αυτό. Να πάνε να ρωτήσουν τους διευθυντές, ειδικά στα δημοτικά, στην πρώτη δημοτικού, πόσα παιδιά έχουν φέτος και πόσα είχαν πριν από 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι το απόλυτο μέτρο το αν πηγαίνουμε καλά ή όχι. Και η απάντηση προφανώς θα έχουμε πολύ λιγότερα. Έχουμε ήδη λιγότερα παιδιά στην νηπιαγωγεία, έχουμε τους παιδικούς σταθμούς και αυτό σιγά σιγά έρχεται και στα δημοτικά σχολεία. Και φυσικά αυτό θα αρχίσει και θα μεγαλώσει, θα φτάσει σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που πριν
0: χτίσαμε.
1: Είτε της οικονομικής κρίσης, είτε της κρίσης που έχει ειδικά η Δυτική Μακεδονία. Το ζήτημα είναι λύσεις. Πόσα όλα αυτά μπορεί να αντιστραφούν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το δυσκολότερο.
0: Γιάννη, δεν θα σε απασχολήσω πολύ ακόμη. Έχουμε συλλαλητήρια, όπως ήθιστε να γίνονται κάθε χρόνο στην ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν επί της ουσίας αυτά τα συλλαλητήρια διεκδικούν και παίρνουν κάτι. Δεν ξέρω με τα τόσα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία αν η παρουσία ανθρώπων, όχι ότι είναι κακό, αν μπορούν να πάρουν κάτι με την παρουσία τους εκεί.
1: Το έθεσε πολύ ωραία. Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Δυσκολεύομαι και εγώ να βρω αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι ως περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτές οι διεκδικείς είναι στο
0: θεμητές πλαίσιο. Θεμητές είναι. Καλά κάνουν και γίνονται, αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχουν. Αυτό ρωτώ.
1: Μπορούμε να δούμε στο παρελθόν και ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, να βασίσουμε στην εμπειρία μας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν αποτέλεσμα. Τουλάχιστον αυτές που γίνονται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ είναι σαν όπως ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός ή η αρχηγή των κομμάτων κάθε χρόνο στη ΔΕΘ, έτσι και ένας κόσμος κατεβαίνει να κάνει το λειτουργείο του κάθε χρόνο στη ΔΕΘ. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δεν αλλάζει κάτι. Το είδαμε και σε πολύ μεγαλύτερα συλλαλητήρια παλαιότερων χρόνων. Από τη μία, οι άνθρωποι καλά κάνουν και διεκδικούν. Όλοι πρέπει να διεκδικήσουμε. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στο να διεκδικούμε εδώ στον τόπο μας, να διεκδικούμε πράγματα, να συζητάμε, να μπορούμε να εκφράζουμε την άποψη, τη θέση της τοπικής κοινωνίας σε όλα αυτά Και, εντάξει, και τα υπόλοιπα θεμητά είναι, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μου δώσουν τη λύση του προβλήματος.
0: Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, Γιάννη Κωνσταρέλα, που μου κάνεις την τιμή και κάνουμε αυτές τις συζητήσεις εδώ από, τις
1: κοινότητες
0: Κοζάνης. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ, καλή μέρα σε όλους. Γεια σας.

Ακούσαμε το τραγούδι «Δρόμοι παλιοί», σε ερμηνεία της Φαραντούρη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, έτσι για να τιμήσουμε τον μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη. Να είναι καλά εκεί που είναι, να τον ευχαριστήσουμε για αυτά που μας πρόσφερε. Ήταν μια επιλογή του Νίκου Κουτζιομήτρου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας καλημερίσουμε. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Με τις αρχές να ανακοινώνω ότι δεν έχει καταστεί η δυνατή επικοινωνία με τα 10 μέλη του πληρώματος του ενός πλοίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σε νέα φάση κλιμάκωσης έρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάση στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόουνς. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή ανάμεσά τους και ένα παιδί και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Με νέα ιδιαίτερα σκλήρη προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί νέα πλήγματα πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο δυνατά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και

0: την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ενώ έφεση κατά της απόφασης αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΕΑΝΑΝ στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα 3 συλληφθέντες από το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι. Ήταν δαιμονισμένο ο υποφερόμενος πατέρας στους αστυνομικούς για το βρέφος που έκρυβαν στην κατάψυξη και βρέθηκε δολοφονημένο. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα 3 ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
16: Ταινίες που αγαπάς.
15: Σειρές που κολλάς.
16: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
15: Παιδικά που διασκεδάζεις.
16: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
15: Από όπου θες.
16: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
15: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
17: Καλημέρα. Ακούτε. Την ΕΡΤ Φλόρινα.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάμαντος. Είναι αλήθεια ότι το προπατορικό αμάρτημα δεν κατέστρεψε μόνο τις παραδείσιες σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο, αλλά διέλυσε και τον αρμονικό σύνδεσμο του ανθρώπου με τα ζώα και τη φύση γενικότερα. Οι Άγιοι όμως, περιτριγυρισμένοι από άγρια θηρία, βίωναν την παραδείσια κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Άγιος Μάμας, που καθισμένος πάνω σε ένα λιοντάρι, φανερώνει πως με την εσωτερική του καθαρότητα καταπάτησε τα νοητά θηρία των δαιμόνων. Καταγόταν από τη γάγκρα της Παφλαγωνίας. Οι γονείς του Θεόδωτος και Ρουφίνα ήσαν ευγενείς άρχοντες, μα προπάντων ευσεβείς χριστιανοί. Συνελήφθησαν στο διωγμό που κήρυξε ο Μάρκος Αυρίλιος και οδηγήθηκαν στη φυλακή της Κεσάριας. Εκεί, μέσα στη φυλακή γεννήθηκε ο Μάμας. Οι γονείς του πέθαναν μαρτυρικά και το βρέφος ανέλαβε να το μεγαλώσει μια ευσεβής χριστιανή, η Αμία. Το παιδί, ψελίζοντας, την αποκαλούσε Μάμα, γι' αυτό και εκείνη το ονόμασε Μάμα. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, κοιμήθηκε η θετή του μητέρα και ο νεαρός έγινε κληρονόμος της μεγάλης της περιουσίας αλλά και του αρχοντικού της ονόματος. Την εποχή αυτή εξεδόθη εντολή του αυτοκράτορα που καλούσε όλους τους μαθητές να προσφέρουν θυσία στον Δία. Ο Μάμας όμως αρνήθηκε να υπακούσει και καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα. Κατά την απολογία του, ο Άγιος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και είπε στον ηγεμόνα ότι αυτή την πίστη την παρέλαβε από τους μάρτυρες γονείς του μέσα στη φυλακή και έπειτα από την πατρική αμία. Ο ηγεμόνας, ακούγοντας για την ευγενική του καταγωγή, απέφυγε να τον βασανίσει γιατί δεν του το επέτρεπε ο νόμος. Γι' αυτό τον έστειλε στη γειτονική πόλη Αιγές, όπου λόγω κάποιας εκστρατείας βρισκόταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Εκείνος προσπάθησε με υποσχέσεις και απειλές να πείσει τον Μάμα να προσφέρει θυσία στους θεούς. Μόλις διαπίστωσε πως ματαιοπονεί, πρόσταξε να τον ραβδίσουν. Ενώ ραβδιζόταν, προέτρεπε τους δημίους να μην κουραστούν να το χτυπούν, γιατί του προσφέρουν μεγάλη τιμή. Το μαρτύριο αυτό δεν έφερε αποτέλεσμα. Έτσι ο Αυτοκράτορας διέταξε να το γυμνώσουν και να του κάψουν το σώμα με λαμπάδες. Ενώ όμως οι δήμοι τον έκαιγαν, ο μάρτυρας με τη χάρη του Κυρίου έμεινε ευλαβής. Ο Αυτοκράτορας φρίαξε και διέταξε να δέσουν με αλυσίδα μια σφαίρα μολύβδινη στο λαιμό του και να το ρίξουν στη θάλασσα. Άγγελος Κυρίου όμως εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε μπροστά στα έντρομα μάτια των δημίων και του είπε να ανεβεί στο βουνό και να μείνει εκεί. Ο Άγιος υπάκουσε, βρήκε μια σπηλιά, εγκαταστάθηκε στο μέρος εκείνο και τρεφόταν από το γάλα μιας ελαφίνας. Γύρω του μαζεύονταν και άλλα άγρια ζώα που στέκονταν δίπλα του φιλικά, ενώ ο Άγιος τα περιέβαλε με τέτοια αγάπη σαν να ήταν άνθρωποι και φίλοι του. Γρήγορα όμως το καταφύγιο του μαθεύτηκε και καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα, ο οποίος έστειλε τους στρατιώτες του να τον φέρουν μπροστά του. Ο Άγιος, σύμφωνα με την παράδοση, ακολούθησε τους στρατιώτες όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά τους ένα λιοντάρι που κυνηγούσε ένα αρνάκι. Ο Άγιος έκανε νόημα στο θηρίο να αφήσει το θύμα του. Το λιοντάρι αμέσως υπάκουσε. Ο Άγιος πήρε στην αγκαλιά του το φοβισμένο αρνάκι και, κουρασμένος όπως ήταν, ανέβηκε στο λιοντάρι και συνέχισε τον δρόμο του. Ο διοικητής, μόλις αντίκρισε την εικόνα αυτή, φοβήθηκε πάρα πολύ. Ο Άγιος τον καθησύχασε και του πρόσφερε το αρνάκι για να τον ευχαριστήσει για τη μεγάλη τιμή που του έκανε να τον αναδείξει αθλητή του Χριστού. Έτσι, με τόλμη και παρησία, ομολόγησε την πίστη του. Φανατικός ιδωλολάτρης, ο ηγεμόνας τον έριξε μέσα σε ένα πυρακτωμένο καμίνι. Ο μάμας δεν κάηκε και μέσα στις φλόγες δόξαζε μεγαλοφώνος τον Θεό. Όταν έσβησε η φωτιά, ο Άγιος Μάμας βρέθηκε εντελώς αυλαβής. Οργισμένος ο ηγεμόνας, πρόσταξε να το ρίξουν σε πεινασμένα θηρία να το κατασπαράξουν. Εκείνα όμως, αν και βγήκαν με ορμή από τα κλουβιά τους, σαν έφτασαν στο μάρτυρα, κουλουριάστηκαν φιλικά στα πόδια του. Ο ηγεμόνας, βλέποντας αυτά, βρέθηκε σε αμηχανία και, για να τελειώνει με τον 15χρονο χριστιανό, πρόσταξε ένα δίμιο να τον τρυπήσει στη κοιλιά, με μία τρίαινα που κατέληγε σε τρεις λόγχες. Αυτός την έμπηξε με τόση δύναμη που τα σπλάχνα του Αγίου χύθηκαν έξω. Κρατώντας τα χέρια του ταχυμένα του σπλάχνα, ο Άγιος Μάμας βγήκε από το στάδιο της πόλης και, βαδίζοντας περί τα 250 μέτρα, έφτασε σε μια σπηλιά όπου ξάπλωσε κάτω και παρέδωσε το πνεύμα του. Τη στιγμή εκείνη, μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό που τον καλούσε στην αιώνια αγαλίαση της Βασιλείας του Θεού. Ο 15χρονος Άγιος Μάμας, μένοντας σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του, μέχρι σήμερα διδάσκει και δείχνει τον δρόμο σε εκείνους που ποθούν να ζήσουν την αιώνια ζωή. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι, τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές της Ερα-Φρόνας στους 96,6 και της εκπομπής Καστοριά Live που παίζει καθημερινά εδώ στα ηχεία σας από τις 9 και 4 το πρωί έως και τις 10 Δευτέρα με Παρασκευή εκτός Πέμπτης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από την Καστοριά. Και θα ξεκινήσουμε από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου στην πόλη μας. Μια επίσκεψη που συνοδεύτηκε από σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον της τοπικής οικονομίας. Ο Υπουργός βρέθηκε στη βιομηχανική περιοχή της Καστοριάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σχέδια για τη δημιουργία ενός data center. Μια επένδυση που στοχεύει να βάλει την περιοχή στον χάρτη των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής φυσικά μετάβασης. Παράλληλα, στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκε ο παραδοσιακός πυλώνας της τοπικής μας οικονομίας, η γουνοποιία φυσικά. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τον κλάδο, ο οποίος δοκιμάζεται φυσικά σκληρά λόγω του Ρωσικανικού πολέμου τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς συγκυρίες, αναζητώντας παράλληλα τρόπους να ενισχύσουν και την ενίσχυση των επιχειρήσεων και διεύρυνση της παραγωγικής τους βάσης στην περιοχή μας. Τώρα, ο ίδιος υπουργός ανακοίνωσε πως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ξεκινά και αιτήσεις για το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονιοποιητικών επιχειρήσεων. Τη σκητάλη των κυβερνητικών επαφών παίρνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Ιωάννης Ανδριανός, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην πόλη μας, στην Καστοριά. Η επίσκεψη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της πόλης μας βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής, ευλογιά των υγροπροβάτων και αρκετά προβλήματα. Προκλήσεις της καλλιέργειας φυσικά και ζητήματα που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις. Ο Υφυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών και παραγωγούς, προκειμένου να συζητηθούν τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των καλλιεργειών. Την ίδια ώρα, σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι φορείς των εργαζομένων. Το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς απευθύνει ευρύ κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους νέους φυσικά του νομού να συμμετάσχουν δυναμικά στο μεγάλο συνεδρίο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για τη διευκόλυνση λοιπόν, όσον αφορά να δώσουν όσων επιθυμούν φυσικά και να δώσουν το παρόν και να διατρανώσουν τα αιτήματά τους, όπως λέγεται στην ανακοίνωσή τους από το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς. Θα υπάρξει δωρεάν λεωφορείο που θα αναχωρήσει από την Καστοριά τη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεκινήσει οι έγγραφες και όποιοι ενδιαφέρονται μπορεί να απευθυνθεί στο Εργατικό Κέντρο Καστοριάς. Τώρα θα περάσουμε σε πολιτιστικά δρόμενα, καθώς τα χρυστοπούλια φέτος έφτασαν το Σεπτέμβριο, έφτασαν ως και σήμερα, όπου μια εκδήλωση πολύ ωραία, πολύ σημαντική, θα πραγματοποιηθεί λόγω αναβολής που είχε πάρει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων όταν πραγματοποιούνταν. Συνεχίζουν λοιπόν τα αναμορφαίνουν τα βράδια μας τα Χριστοπούλια. Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, το κοινό της Καστοριάς ετοιμάζεται να απολαύσει τη μουσική παράσταση με τίτλο Ασπρόμαυρα Πλήκτρα, Έγχρωμες Αναμνήσεις. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη σε πιάνο, φυσικά στο πιάνο, και στη μελωδική ταξιδιάρικη διάθεση, όπου αγαπημένες συνθέσεις θα ζωντανέψουν επί σκηνής, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική αισθητική εμπειρία. Στο αρχοντικό επιχειών, στο Μουσείο Μεσογειακού Αγώνα, σήμερα στις 8 η ώρα, η πανέμορφη αυτή εκδήλωση.

τώρα. Αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να δούμε αναλυτικά τι συνέβη χθες, τι δήλωσαν το κυβερνητικό κλιμάκιο που μας επισκέφτηκε εδώ στην Καστοριά. Σε λίγα λεπτά από τώρα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροτές, εδώ στον αέρα της Ραφλόρνας στους 96 και 6 και μας ακούτε φυσικά και μέσω διαδικτύου στο www.rteco.gr, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στον αέρα. Τώρα, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής μας για τη χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας, του Κέντρου Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Ήταν μαζί του φυσικά και ο κύριος Φωτήλας, Ιάσονας Φωτήλας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Θα είχαμε μια εξέλιξη και με την Υφαντική Σχολή στον Εστόριο, η οποία θα συνεχίσει την λειτουργία της μετά τη λήξη του προγράμματος με πόροι, πόρους, ιδίους πόρους από το κράτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτές. Τώρα, μιλήσαμε νωρίτερα και για το data center στη βιομηχανική περιοχή της Καστοριάς, το οποίο θα προσφέρει και 80 θέσεις εργασίας, αλλά και για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γνωπτικών επιχειρήσεων, στο οποίο θα έχουν δυνατότητα να μπουν όλες οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν. Τώρα, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κ. Φωτήλας, η κυρία Αντωνίου, η Μαρία Αντωνίου, βουλευτής Καστοριάς, και ο Αντιπεριφερειάρχης φυσικά Καστοριάς, ο κ. Δημήτρης Αβόπουλος.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα στην Καστοριά και σε ολόκληρη τη Μακεδονία και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βρίσκομαι για άλλη μια φορά με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτή την πανέμορφη πόλη. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες μάλλον, γιατί υπάρχει και η κυρία Αντιπεριφερειάρχη για τα θέματα της Γούνας, και ασφαλώς τη φίλη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Αντωνίου, και τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων και όλων των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Καστοριά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας κυρίως του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, έχει υποστεί ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στην οικονομική κατάσταση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς έχει χαθεί μια τεράστια αγορά και πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται, χάνονται θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει με όλες τις δυνάμεις τις εταιρείες, τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον χώρο της Γούνας με αλλεπάλληλα προγράμματα. Αθρηστικά αυτά τα προγράμματα από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης φτάνουν στα 30 εκατομμύρια. Ήδη ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα από τις 4 Σεπτεμβρίου, στο οποίο δεν θα μείνει καμία επιχείρηση η οποία να μην ενισχυθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί μια στήριξη, ελπίζοντας και προσδοκώντας ότι δεν είναι μακριά η λήξη του πολέμου και δεν είναι μακριά και η δυνατότητα οι επιχειρήσεις που εργάζονται στον κλάδο της Γούνας να έχουν μια πολύ καλύτερη προοπτική. Όμως, το μεγάλο ενδιαφέρον του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικά όμως της κυβέρνησης, με όλα τα Υπουργεία και σε συνεργασία πάντοτε με την Περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι να ξανακάνουμε συνολικά την Καστοριά να λάμψει και να αποκτήσει την δυναμική που αξίζει η ίδια, με το εκπληκτικό φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα που εκπροσωπεί, αλλά και την αξιοσύνη των κατοίκων της, των παλαιότερων ανθρώπων της Καστοριάς και των νέων που γεννιούνται και θέλουμε να μένουν εδώ, στην πανέμορφη αυτή πόλη. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά έργα υποδομής τα οποία δημιουργούν νέες δυνατότητες και για τον τουρισμό, που αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή εναλλακτική οικονομική δραστηριότητα, και για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, την αγροτική παραγωγή, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική, και ασφαλώς και για την βιομηχανία και εν γέννη την επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις που θα μας δώσουν συμβολή στην προστιθέμενη αξία της περιοχής και νέες θέσεις εργασίας. Ήδη είναι πραγματικότητα ο Ε65. Καστοριά έχει έρθει πάρα πολύ κοντά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει ένα πάρα πολύ καλές οδικές συνθέσεις και αυτό είναι σπουδαίο για τη δυνατότητα μεταφοράς των ανθρώπων, για την ασφάλειά τους και για τη μεταφορά και των προϊόντων, το οποίο είναι ένας παράγοντας τον οποίο τον παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και οι επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στην Καστοριά, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για το τουριστικό προϊόν. Στέκομαι ιδιαίτερα ότι προχωρούν οι διαδικασίες για το φράγμα του Νεστορίου, το οποίο θα έχει εξαιρετική επίδραση στον πρωτογενή τομέα και είναι απόλυτη προτεραιότητα μέσα στα επόμενα 4 χρόνια να γίνει, να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, γιατί θα αλλάξει τα δεδομένα και τις δυνατότητες. Ενώ υπογραμμίζω ότι προχωρούν κανονικά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, οι διαδικασίες για την σχολή Αστυφυλάκων, μια πολύ σπουδαία παρέμβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που θα δώσει επίσης μια σημαντική συμβολή σε όλη την οικονομική δραστηριότητα στην φιλόξενη πόλη σας. Και επίσης πιστεύω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καθιερώσει το ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές. Βάσει αυτού έχει ήδη εγκριθεί μια πολύ σοβαρή επένδυση 26 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει 80 θέσεις εργασίας ενός data center στη βιομηχανική περιοχή, ενώ είναι σε εξέλιξη την ώρα που μιλάμε και άλλα καθεστώτα αναπτυξιακά τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους ανθρώπους Καστοριάς, όπως είναι αυτό της αγροδιατροφής, όπου αναμένουμε να υπάρχει ενδιαφέρον και συμμετοχή για να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους επαγγελματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αυτοδιοίκηση, με τα επιμελητήρια, με τους εκπροσώπους της πόλης και του νομού της Καστοριάς και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα χρονικό διάστημα ανασυγκρότησης, ελπίδων, προσδοκιών, οι οποίες μέρα με την ημέρα θα ευωδώνονται και θα γίνονται πράξεις για να είναι πολύ καλύτερη η ζωή και η προοπτική εδώ στην Καστοριά. Και ασφαλώς όλοι περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί θα παρουσιαστεί το πακέτο των συνολικών παρεμβάσεων στην οικονομία της χώρας, που βεβαίως αυτό αφορά όλους τους Έλληνες και ασφαλώς και τους πολίτες της Καστοριάς. Ευχαριστώ πολύ.
2: Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σε αυτό το μαγευτικό τόπο, αυτό τον τόπο που πραγματικά έχει πρικίσει ο Θεός, η φύση και τιμούν οι άνθρωποι. Είμαστε εδώ στα πλαίσια της περιοδίας. Επισκέφθηκα την δομή που φτιάξαμε μέσα από χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την χειροτεχνία και συγκεκριμένα τη δομή του Νεστορίου για την υφαντική και τα πιτουργία. Ανακοινώσαμε ότι η δομή αυτή, ακόμα και αν έληξε το Ταμείο Ανάκαμψης, θα συνεχίσει να λειτουργεί σε πλήρη μορφή με νέα προγράμματα σπουδών για τα επόμενα 2 χρόνια με χρηματοδότηση από εθνικούς πλέον πόρους. Επίσης συζητήσαμε και βρήκαμε τρόπους να μπορέσουμε αφενός να κάνουμε περισσότερες και πιο ενισχυμένες δράσεις πολιτισμού μέσα από προγράμματα είτε του Υπουργείου Πολιτισμού είτε του εποπτευόμενου φορέα μας, του ΕΚΟΜΕΔ, και βέβαια τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε στο πλαίσιο της επερχόμενης αύξησης των μεγάλων παραγωγών, νομίζω ότι όλοι παρατηρείτε ότι τα τελευταία 2 χρόνια, 3, μεγάλες παραγωγές κινηματογραφικές διαλέγουν τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί μέσω των εργαλείων η περιοχή και να έρχονται περισσότερες παραγωγές, που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες ανταποδοτικά οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές κοινωνίες.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον φίλο Τάκη Θεοδωρικάκο, για την παρουσία του για μία ακόμα φορά στην Καστοριά. Ξέρετε, Υπουργός Ανάπτυξης δεν είχαμε συχνά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του, όπως και τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα, που όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Υπουργό έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να του μεταφέρω όλα τα προβλήματα που έχει η επιχειρηματική κοινότητα της Καστοριάς, τα επιμελητήρια, ο εμπορικός τομέας, οι παραγωγικοί φορείς, έτσι ώστε να ληφθούν με την αποτελεσματικότητα που διέπει τον Υπουργό Ανάπτυξης σημαντικά ζητήματα της περιοχής, όπως ήταν, ας πούμε, τα προγράμματα όσον αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης που αφορούν τον κλάδο, την πληγή που έχει υποστεί ο κλάδος της γονοποίησης στα τελευταία 4 χρόνια. Και ήταν πάντα ανοιχτές οι πόρτες του Υπουργού με όλους τους φορείς, επιμελητήρια, συνδικαλιστικούς φορείς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο δίκαιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε επιχειρήσεις, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, αυτό που μας ουσιαστικά έδινε πολλούς πόρους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως, αυτό που θέλω να ευχαριστήσω είναι ότι από τις επενδύσεις, από το τον αναπτυξιακό, τον οποίο έχει φιλοτεχνήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο συγκεκριμένος υπουργός, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις, νέες επενδύσεις στην περιοχή μας. Ξεκινάμε από μια επένδυση που θα στο ΒΠΑ Καστοριάς, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, προϋπολογισμού 27 εκατομμύρια ευρώ, που θα δημιουργήσει 80 θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την ολοκλήρωση του Ε65 που κάναμε ως κυβέρνηση και με όλα τα συνοδά έργα τα οποία προσβλέπουμε και επιχειρούμε και κάνουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνο τις θέσεις εργασίας που χάνονται, όπως είπε και ο δημοσιογράφος ο προηγούμενος, που χάνονται από την περιοχή μας λόγω της Γούνας, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας που θα κρατήσουμε την νεολαία μας εδώ.
4: Και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους δύο υπουργούς, τον κύριο Θεοδωρικάκου και τον κύριο Φωτήλα. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος είναι γνωστός ότι είναι φίλος της Καστοριάς. Είναι για πολλωστή φορά, όπως είπε και η κυρία Αντωνίου, που έρχεται εδώ στην Καστοριά, στο όμορφο μέρος μας. Και πραγματικά, στη συνάντηση που έγινε με τους θεσμικούς φορείς, τέθηκαν όλα τα θέματα τα οποία είναι προβλήματα της περιοχής και στα οποία ανταποκρίθηκε σε πολλά ζητήματα. Δεν ήταν μόνο τα θέματα της Γούνας, ήταν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του βιομηχανικού κέντρου του ΒΠΑ, της βιομηχανικής περιοχής, θέματα λαϊκών αγορών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ήταν παρόν. Για το θέμα του αεροδρομίου και για το θέμα της λίμνης έδειξε το ενδιαφέρον και έχουμε έναν φίλο έτσι στο πλευρό μας, το οποίο θα βοηθήσει στην από εδώ και πέρα ανάπτυξη, η οποία είμαι σίγουρος και είμαστε σίγουροι όλοι υπό τις προϋποθέσεις και υπό τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες στην περιοχή της Καστοριάς. Τάκη Θεοδωρικάκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη στην περιοχή της Καστοριάς και να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε.

0: Κάπου εδώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, μετά και την αναλυτική σας ενημέρωση, έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή Καστοριά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, που μας έρχεται εδώ στην Αεραφλόρια στους 96.6 και μέσω του www.rteco.gr. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σωτήρης Νάστος, στη μουσική επιμέλεια η Λένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης, στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Από εμάς να έχετε μια πανέμορφη μέρα, καλημέρα και τα λέμε ξανά την Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι όμως, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, τώρα την News Radio 105,8 σε λίγα λεπτά από τώρα, αλλά θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλησήμερα κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δάμου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Νάστος. Σειρά επαφών με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της Καστοριάς πραγματοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, η στήριξη του κλάδου της Γουνοπίας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Στον κάθετο άξονα Φλόρινας Πτολεμαΐδας και στην επέκταση της εμπορικής αμαξοστοιχίας προς Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία και κατ' επέκταση στην Ευρώπη, αναφέρθηκαν στη συνάντησή τους με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην περιοχή οι φορείς. Ο Υπουργός επεσήμανε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για το κάθετο άξονα, ενώ για την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής σημείωσε ότι θα το δει μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία. Στο νοσοκομείο της Φλόρινας νοσηλεύεται ο γέροντας πρώην Μητροπολίτης κύριος Θεόκλητος, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο για βραχαία νοσηλεία. Κατόπιν σχετικών οδηγιών των θεράποντων ιατρών, δεν θα πραγματοποιούνται επισκέψεις τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο, όσο και μετά την επιστροφή του στην αδελφότητα της Αγίας Μακρίνας. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.

0: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
2: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
1: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
2: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
3: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
3: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
4: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
6: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
8: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. 5, 4, 3, 2,
3: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix.
10: 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
11: Καλημέρα. Ακούτε την Ελτ Φλόρινα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Floor. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα συντονιστήκατε στους 96,6 στα FM, είτε μέσω του ίντερνετ ertheco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόρνα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλημέρα λοιπόν με εμάς εδώ το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα. Είτε είναι καφές, είτε είναι γάλα, είτε είναι χυμός, είτε είναι νερό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο εσείς επιθυμείτε. Και ελάτε να το πιούμε εδώ παρέα και να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Με το Σωτήρι Νάστο στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλισμούλη στις μουσικές επιλογές. Και εγώ, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, Θωμαής Αδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν 2 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη, και λαϊκή αγορά στην πόλη της Φλόρινας για εσάς που θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας. Η πάγκικη παραγωγή με τα τοπικά προϊόντα σας περιμένουν στην δημοτική πλέον αγορά, όπου γίνεται η λαϊκή μας που επέστρεψε και πάλι στα γνωστά παλιά λιμέρια. Και γνωρίζετε ότι σήμερα γίνεται και λίγο πανικός με τα πάρκινγκ, δεν υπάρχουν πουθενά. Προτιμήστε λοιπόν όσοι βγείτε για δουλειές να πάτε με τα πόδια. Σήμερα λοιπόν 2 του Σεπτέμβρη, ημέρα Τετάρτη, με την ανατολή του ηλίου στις 6:54 πρώτα λεπτά, τη δύση του ηλίου στις 7:55, άρχισε να νυχτώνει λίγο νωρίτερα, το καταλάβατε, δεν το καταλάβατε, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, καλό χειμώνα λένε κάποιοι και εμείς είμαστε από αυτούς που, α όχι, δεν θα πούμε ακόμα καλό χειμώνα. Δεν μας συμφέρει, ξέρετε, γιατί αν πούμε από τώρα καλό χειμώνα, μας βλέπω τέλη Σεπτέμβρη, να αρχίσουμε να ανάβουμε σιγά σιγά και δεν το θέλουμε αυτό καθόλου. Σήμερα γιορτάζουν ο μαμάς, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο, και Παγκόσμια ημέρα καρύδας η σημερινή. Θα είμαστε λοιπόν κοντά σας εδώ μέχρι και τις 11 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για να τα πούμε όλα, γιατί έχουμε επισκέψεις. Θες να το πεις προεκλογική περίοδο, θες να το πεις τελείωσαν τα μπάνια τους και ήρθαν έτσι μια βόλτα όλοι από τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και λοιπά, να μας δούνε, να τους δούμε, να μας πούνε, να τους πούμε. Θα ακούσουμε τι μας είπε ο Υφυπουργός Υποδομών χθες το μεσημέρι. Μεσημεριάτικα και αυτός, 2:30 το μεσημέρι. Ο κόσμος εκείνη την ώρα τρώει, ξεκουράζεται, ντάλα ο ήλιος, 40 βαθμοί ακόμα και στη Φλόρινα. Ευτυχώς εκεί στο επιμελητήριο η κυρία Ρόζα είχε φροντίσει να έχουμε δροσούλα. Είχε φροντίσει να έχουμε και κάτι ωραιότατα και γλυκάκια, αλλά δεν τα προλάβαμε αυτά. Όχι ότι τα φάγανε αμέσως, αλλά εμείς φύγαμε γιατί καθυστερήσανε και λιγάκι τη συνέντευξη. Πήγε τρεις και μέχρι να μιλήσουμε πήγε τέσσερις. Ρε αδερφέ, πόσο πια από τις 2 η ώρα εκεί. Θα ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο Υφυπουργός Μεταφορών ο κ. Σταχιάς για τον πολυπόθητο δρόμο Φλόρινα Τολεμαϊδα, που ξεμπλόκαρε λίγο το θέμα των περιβαλλοντικών μελετών. Τι είπε για την επέκταση της αεροδρομικής γραμμής που του ζήτησαν της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έτσι ώστε τα προϊόντα μας να ταξιδεύουν και προς την Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Και αυτό χρόνια. Χθες είπε ένας συνάδελφος, εντάξει, ναι, ήμουνα νιόζρε και γέρασα, εγώ να δεις. Από μικρό παιδάκι ακούω για αυτόν τον κάθετο άξονα, φτάσαμε τα ίντα, τα πρώτα, και ακόμα τον ακούμε και μη τον είδατε τον Παναή που λέμε. Μακάρι να το προλάβουν τα εγγόνια μας, γιατί τα παιδιά μας
αρχίσουν ξεφεύγουν ηλικιακά, οπότε δεν νομίζω να το προλάβουν. Θα το περπατήσουνε. Μπορεί, στα 80, ξέρω εγώ. Σημασία έχει πάντως ότι ακούσαμε για άλλη μια φορά ότι ο δρόμος θα προχωρήσει. Εμείς το είχαμε ακούσει και διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι είναι δέσμευσή του ότι θα γίνει ο δρόμος. Βέβαια θα μου πεις και για την συμφωνία των Πρεσπών είχαμε ακούσει. Αλλά τελικά δεν γινόταν να αλλάξουμε αυτό που λέγαμε πριν. Παραμείναμε στέτοια. Γι' αυτό το δρόμο έχουν πάρει πολλή υπόσχεση ότι θα γίνει. Όσοι έχουν περάσει από εδώ, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι κομμάτων, θα κάνουμε το κάστο άξονα, γιατί όταν έρχονται οι άνθρωποι φοβούνται. Πού πάμε, σου λέω, ρε, πού πάμε, ειδικά όσοι έρχονται βράδυ, παθαίνουν ένα κοκομπλόκο λίγο μετά την Πτολεμαίδα. Και να σου από εδώ οι πινακίδες με τις αρκούδες, και να σου από εκεί οι πινακίδες με τις αρκούδες, σου λέει, πού πάω άλλος, ρε φίλε. Και όλοι θυμούνται τότε ότι πρέπει να κάνουν το δρόμο, αλλά κανείς μετά δεν το κάνει. Τι κακό κι αυτό. Γι' αυτό προσοχή, είναι σαν τις χαρτορίχτρες ένα πράγμα η πολιτική. Άλλα σου λένε πριν και άλλα γίνονται μετά. Τζάμπα σου τρώνε δηλαδή τα λεφτά, ένα πράγμα. Έχουμε και εκλογές, προσοχή λοιπόν. Όλοι θα έρθουν, θα πούνε κάτι, είτε από το ένα κόμμα είτε από το άλλο. Τι ακούμε, τι δεν ακούμε, τι πιστεύουμε, τι δεν πιστεύουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florinas. Καλημέρα σε όλους εσάς. Μείνετε εδώ στην παρεούλα μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να ακούσουμε και από τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, που μας είπε και για τις συναντήσεις που είχε εδώ στην περιοχή, αλλά και για τα υπόλοιπα τεκτενόμενα που σας είπα. Θα τα ακούσουμε.

0: Λέγαμε λοιπόν για μάντισες, ορίστε και το τραγουδάκι, σαν αυτό είναι, είπαμε, παίρνουν τα λεφτά, άλλα σου λένε πριν, άλλα γίνονται μετά και εσύ νομίζεις ότι κάτι που μπορεί να έγινε, τυχαία, κάτι βρήκε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε όμως να ακούσουμε τι μας είπε ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εδώ στην περιοχή, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που έδωσε για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, τον κύριο Τάσκα, με τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Γιαννάκη, με τον Δήμαρχο Αμιντέρου, τον κύριο Λιάση, με τον Δήμαρχο Πρεσπών, με όλους λοιπόν όσους βρέθηκαν και συναντήθηκαν με τον υφυπουργό που ήταν συνοδεία με τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Παπασότηρη, που θα τον ακούσουμε και αυτόν στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Σταχιάος.
1: Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στην Φλόρινα, ένα τόπο που με συνδέουν πολλά και λόγω καταγωγής και λόγω κυρίως σύνδεσης με πάρα πολλούς ανθρώπους του νομού. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι κατανοώ πολύ καλά ότι και η Φλόρινα, όπως όλη η Δυτική Μακεδονία, βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης, σε μια φάση η οποία αποτελεί ένα κομβικό σημείο για το μέλλον της περιοχής. Σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γιατί γι' αυτό μπορώ και μιλώ, για μας έχει ιδιαίτερη σημασία να προωθήσουμε τις υποδομές εκείνες οι οποίες θα βελτιώσουν και την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και από την άλλη μεριά θα δώσουν κίνητρα στους κατοίκους της περιφέρειας, και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, να παραμείνουν στο τόπο τους. Όπως επίσης θα δώσουν και ανάπτυξη, που και γι' αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο στο τέλος της ημέρας είναι να βελτιώνουμε τη ζωή και τα εισοδήματα των πολιτών. Και σίγουρα οι κάτοικοι της Φλόρινας έχουν τις αντικειμενικές συνθήκες για να ζήσουν πολύ καλύτερα από τους κατοίκους πολλών αστικών κέντρων, αλλά εμείς εδώ πρέπει να είμαστε για να τους διευκολύνουμε σε αυτό ακριβώς το σκοπό. Τώρα, τα έργα στα οποία αυτή τη στιγμή δίνουμε προτεραιότητα είναι ο οδικός άξονας, ο οποίος αποτελεί μέρος του γνωστού καθετού άξονα προς τη Νίκη, το τμήμα Πτολεμαϊδα Ξηνό Νερό. Είναι ένα έργο στο οποίο υπάρχουν όριμες μελέτες από την Ενωδία Οδό. Έχει αναλάβει όμως την εκτέλεση του έργου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απευθείας. Γίνεται επικαιροποίηση των μελετών. Είναι προφανές ότι ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε αρκετά μεγαλύτερο ύψος, το οποίο θα το καλύψει πέρα από το ΔΑΜ και ο κρατικός προϋπολογισμός από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εφόσον αυτό χρειαστεί. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε το σύνολο των απαιτούμενων πόρων, και επίσης είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το έργο η μελέτη με την οποία θα δημοπρατηθεί να είναι απολύτως όριμη. Πάρα πολλά έργα δοκιμάζονται ή εκτροχιάζονται στην πορεία, γιατί οι μελέτες με τις οποίες έχουν δημοπρατηθεί, και αυτό είναι πολύ λογικό μετά από μια πολύ μακρά περίοδο που δεν γινόταν μελέτες ή δεν προγραμματιζόταν σοβαρά έργα, είχαν κάποια κενά. Σήμερα αποτελεί δικιά μας προτεραιότητα να τα καλύπτουμε αυτά, αλλά και στα καινούργια έργα όπως αυτό του οδικού άξονα για το οποίο μιλάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάμε απολύτως όριμοι. Και αυτό δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Η ομάδα σχετική στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με μελετητές οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, προχωρά στην ορίμανση του έργου και των τευχών δημοπράτηση για να μπορεί πολύ γρήγορα να βγει σε δημοπράτηση. Είχα την ευκαιρία να τα εκθέσω αυτά και στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο Αμιντέου και στον Δήμαρχο της Φλόρινας. Όπως επίσης ο Δήμαρχος της Φλόρινας μου έθεσε επιτακτικά, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, το θέμα της σύντρευσης της Φλόρινας από το έργο της Τρίτα Φυγιάς και την κατασκευή του δηληστηρίου. Εκεί πρέπει να πούμε το γεγονός ότι πέσαμε στην διαδοχή δύο προγραμματικών περιόδων, έφερε μια καθυστέρηση στο έργο. Του υποσχέθηκα ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει το έργο με την αποκατάσταση χρηματοδότησης και με τη σχετική συνεννόηση με μία από τις πολύ καλές κατασκευαστικές εταιρείες του τόπου μας, η οποία εκτελεί το συγκεκριμένο έργο. Και νομίζω ότι και με το Δήμαρχο Αμυντήριο είχαμε μια πολύ χρήσιμη κουβέντα. Έθεσε προβλήματα της, και του Δήμου του και της, ειδικά του περιμετρικού δρόμου του περιφερειακού τον οποίο έχει. Πρέπει να σας πω ότι για το Αμύντιο έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί και ο αδερφός Γιαγιάς μου ήταν ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος του Αμυντέου μέχρι το 1920, από το 1912 μέχρι το 1920. Άρα έχω και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε με τον ΟΣΕ στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, για να δούμε αν μπορούμε πραγματικά να διευκολύνουμε. Και φυσικά, για να μην το αφήσω πίσω μου, η μέρα ξεκίνησε με το έργο της κλεισούρας, με την σύραγγα της κλεισούρας των περίπου 1.380 μέτρων. Ένα έργο το οποίο θα συνδέσει το νότιο τμήμα του νομού Φλόρινας και ένα μεγάλο τμήμα του νομού Κοζάνης, ειδικά την περιοχή της Ορδέας, με την Καστοριά. Ένα έργο το οποίο βρίσκεται και αυτό εν εξελίξη αυτή τη στιγμή με κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά όπως είπα, εκεί πέρα, πέρα από την διάλυση της σύραγγας που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα από τη μεριά της Καστοριάς για γεωτεχνικούς λόγους, το μεγάλο στίχημα είναι να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να τελειώσουμε το δικό τουλάχιστον τμήμα στην περιοχή του Βαρικού, κάτι που θα μπορέσει να αφαιρέσει, να ακυρώσει την αναστάτωση που το συγκεκριμένο έργο φέρνει στους κατοίκους. Πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο, κύριε Βουλευτά. Είστε και ο διοργανωτής επίσκεψης και ο επιταχυντής των έργων.
2: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να σας κάνω σχολείο.
3: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλώνας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που δώσανε τόσο ο υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, όσο βέβαια και οι παρευρισκόμενοι.
1: Να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εδώ παρόντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν το να ενημερώσουν τους κατοίκους Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως και την πρόεδρο του ΕΒΕ και τα μέλη του ΕΒΕ. Ορίστε.
2: Χαρά μας και τιμή μας.
1: Ακολουθήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε να κάνει με επιτόπιες επισκέψεις είτε σε εργοτάξια όπως αυτό της Κλεισούρας. Έγινε μια συζήτηση με τον πρόεδρο της του Βαρικού αλλά και του Δημάρχου του Αμιντέου. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον περιφερειακό του Αμιντέου, όπου εκεί είδαμε μέχρι το που φτάνει και βρίσκει μπροστά της τη γραμμή. Αυτές είναι αστοχίες οι οποίες γίνανε στο παρελθόν και πρέπει να διορθωθούν. Καλούμαστε να τις διορθώσουμε σήμερα και ορθώς. Ετέθησαν διάφορα ζητήματα και με τον Δήμαρχο της Φλώρινας αλλά και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τα οποία έχουν να κάνουν με την διασύνδεση της Φλώρινας, κυρίως τον κάθετο άξονα, όπου ήδη ανακοινώθηκε το κομμάτι του Λεμαίδα Ξινού Νερού και βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως είπε και ο υφυπουργός, ο αρμόδιος. Τέθηκε το ζήτημα της επίσπευσης των διαδικασιών για την ίδρυυση της Φλώρινας από το φράγμα της Τριανταφυλιάς, η άρδευση η οποία πάλι έχει να κάνει με την Τριανταφυλιά, την αξιοποίηση του τρένου που ήδη ξεκίνησε για να υπάρχει διασύνδεση με το μοναστήρι αλλά και με τη βιομηχανική περιοχή και σε δεύτερη φάση με την Αλβανία. Για τις πρέσπες, η στάδιν άρδευση, η οποία υπάρχει θέμα σοβαρό, έχει εκτελεστεί το 60% και το γνωρίζετε, και το υπόλοιπο κομμάτι είναι στάσιμο δυστυχώς. Είναι και η διαδικασία από το ένα έσπα στο άλλο, όπως είπατε, και για τα υπόλοιπα έργα. Γενικότερα, αυτή η αμφίδρομη ενημέρωση αλλά και η επιτόπια παρέμβασή σας, όπως για την ίδρυυση που από την επόμενη εβδομάδα μετά την έκθεση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία με την εταιρεία η οποία είναι εξαιρετική από την περιοχή μας και έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τις υποχρεώσεις τις συμβατικές που είχε λόγω της σύμβασης, να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία αφού λύθηκαν τα ζητήματα της μεταφοράς των χρημάτων αλλά και με την αρχαιολογική υπηρεσία για τα προβλήματα από τα οποία υπάρχουν εκεί με τους εργαζόμενους. Για τα άλλα 10 μήνες μετά βρέθηκε λύση, γιατί ήταν στην αρμοδιότητα αρκετών υπουργείων και εδώ για να αποκατασταθούν τα πράγματα. Όντως υπήρχε μια καθυστέρηση. Είχαν απόλυτο δίκιο οι εργαζόμενοι. Συναντήθηκαν 2 φορές μαζί μου. Ενεπλάκηκε το εργατικό κέντρο και όσοι άλλοι φορείς ήθελαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 11 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Να ζητήσω μια συγγνώμη για λογαριασμό της κυβέρνησης, αν θέλετε, και των φορέων οι οποίοι βλέποντας αυτή τη διαδικασία, που πολλές φορές ήταν και αστοχία δική μας σε τοπικό επίπεδο των υπηρεσιών, να τα λέμε αυτά. Βρέθηκε λύση, γιατί η κυρία Μεδόνη το πήρε στην κυριολεξία πάνω της.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ο βουλευτής, ο κύριος Παπασωτηρίου, και σιγά σιγά έτσι θα ολοκληρώσουμε και την επίσκεψη του Υφυπουργού Υποδομών εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε ακούσει πως τις επόμενες ημέρες θα έρθουν και άλλοι υπουργοί και υφυπουργοί. Είδαμε λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα συνδεθήκατε. Πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε λοιπόν. Πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε εδώ να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό για την επικαιρότητα της Φλώρινας και όχι μόνο.

Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας ωραία ενημερωτική αυτή διαδρομή, την πρωινή ενημερωτική μας αυτή παρέα. Με τις επισκέψεις, τις επικείμενες που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και την οργάνωση συλλαλητηρίου κατά τη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από διάφορους συλλόγους εκπαιδευτικών, συλλόγους εργαζομένων, ανέργους, συνταξιούχων και λοιπόν. Καλούν τους πολίτες να συμμετέχουν, θα βάλουν και λεωφορεία το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 6 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Η μετακίνηση με το λεωφορείο θα είναι δωρεάν από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας. Θα μπουν βέβαια λεωφορεία και από άλλους φορείς όπως το Εργατικό Κέντρο, ΑΔΔΗ και λοιποί που θα συμμετέχουν στην πορεία διαμαρτυρίας για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όπου εκεί βέβαια θα βρίσκονται και άλλοι κορυφαίοι υπουργοί και προέδροι κομμάτων. Θα είμαστε εμείς βέβαια εδώ για να τα λέμε, γιατί είμαστε και εν αναμονή να ακούσουμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και τα μέτρα που θα ανακοινώσει για την ελάφρυσή μας. Ήδη από Δευτέρα έχει αρχίσει να ισχύει το μέτρο της μείωσης των ποσών που καλούμαστε να πληρώσουμε για τα ήδη τα σχολικά. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, κοντή γιορτή που λένε, και στο χωριό μας, εδώ το μεγάλο χωριό της Φλόρινας, για να δούμε που θα κληθούν οι γονείς να κάνουν τις αγορές για τα παιδιά που θα ξεκινήσουν το σχολείο τώρα 11 του μηνός που θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να πάρεις τσάντα, να πάρεις τετράδια, να πάρεις μολύβια, στυλόξυστερες, σβίστρες κλπ. Είναι και αυτά που θα σου φορτώσουν και οι εκπαιδευτικοί μετά, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Είναι και τα υπόλοιπα που πρέπει να πάρει ένας γονέας. Φόρμες, παπούτσια, ρούχα, μπουφάν, διάφορα, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και αυτά που είχαμε πέρσι δεν κάνουν την επόμενη χρονιά. Εδώ δεν μας κάνουν εμάς, όχι λόγω ύψους. Έντεκα λοιπόν του Σεπτέμβρη, είναι και Παρασκευή, δηλαδή θα χτυπήσει το κουδούνι και μετά άιντε Σαββατοκύριακο να ξεκούραστούν τα παιδιά ξανά από Δευτέρα. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, έτσι να πούνε μία έτσι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό χειμώνα να έχουμε και καλή σχολική χρονιά. Τραγουδάκι λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή παρέα, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

Δεν ξέρω για εσάς, εγώ όμως είχα βάλει το καπελάκι μου, ήμουνα κάτω από το πύργο του Άιφερ και χόρευα και τραγουδούσα με αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι που επέλεξαν η μουσική μας παραγωγή για το κλείσιμο τη σημερινή μας ενημερωτική αυτής διαδρομής. Άλλωστε πολλές φορές τηλεοπτικά με μπερδεύουν με την Θωμαΐς Παπαϊωάννου που είναι στο Παρίσι. Πολλές φορές τα ήθελα να ήμουν, λέω στους συναδέλφους εκεί στο Παρίσι, αλλά δυστυχώς είμαι η Θωμαΐς Αδάμ από τη Φλόρινα. Το μικρό Παρίσι λοιπόν της Ελλάδος. Αυτά λοιπόν, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής της διαδρομής. Ξέρω, στεναχωριέστε γιατί θα φύγω, αλλά αύριο το πρωί πάλι 10 η ώρα εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, να τα λέμε όλα για όλα, να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό πίνοντας το ρόφημα μας παρέα και να δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας. Καλημέρα με την ΕΡΤ Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς. Εσείς μείνετε στην παρέα της ΕΡΤ, ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με μία δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μία προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότης περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας σχεδιάσεως στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας σχεδιάσεως πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαυαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τους γυροδρόμους. Το Augsburg βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φτηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουν αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

0: στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο. Παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
13: Μουσική.
14: Μουσική. 96,6.
15: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Άνοιξε, που θα περάσει. Σα σε καφενείο, ρε Σωτήρη. Λοιπόν, σα σε καφενείο, το καλύτερο πράγμα. Σηκώνεσαι, συνταξίουχο, τι να κάνω, τι να κάνω. Έχω περάσει. Ρε, βλέπω κάτι. Συνταξίουχο, 20 χρόνια συνταξίουχο. Τι διάλογο αυτό έχει πάρει σύνταξη.
1: Με το παλιό σύνταξη.
0: Που δεν θα πάρει κανένα.
1: Βγαίνανε νωρί σύνταξη και στα 46-47 κυρίω τα σώματα ασφαλεία αναφέρομαι, αλλά άλλαξαν οι νόμοι. Καλημέρα λοιπόν να πούμε. Καινούριο μήνα, καλό μήνα. Ο πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Ευχόμαστε όμως να κρατήσει γενικά το καλοκαίρι, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, γιατί οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανιούς από ό,τι φαίνεται, με τα δρόμενα κάτω στον Περσικό κόλπο.
0: Κοίτα, το πετρέλαιο θα έχετε όλοι πετρέλαιο. Έχετε καταλάβει τι βλακή έχει κάνει και η Φλόρνα τους τελευταίους μήνες? Από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα έχετε δει πόση αύξηση έχει πάρει το φυσικό αέριο, ξυπνοπούλια μου? Μου βάλατε και εναλλακτική πηγή ενέργειας, γιατί θέλετε πώς και πώς και με μονώσεις να ακριβοπληρώσουν οι φοιτητές τα σπίτια που νοικιάζετε, γιατί περί αυτού πρόκειται στην ουσία.
1: Όλα έχουν πάρει την ανιούσα, καλώς ή κακώς, δεν το συζητάμε, όλες οι μορφές ενέργειας.
0: Ναι, αλλά τα λέμε, γιατί όταν τους έλεγες, να είπε τώρα, τι είπε η ΔΕΗ, πιο φτηνό το μπλε τιμολόγιο.
1: Και το πράσινο.
0: Τι να πω, το πράσινο όμως δεν παίζεις. Ναι. Με αυτό δεν παίζεις.
1: Ναι, το μπλε είναι σταθερό. Και γενικά θα αρχίσουν τώρα και οι άλλοι κάτοχοι.
0: Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι να κατασταλάξεις κάπου. Να ξυπνάω κάθε πρωί σε τον ηλίθιο και να έχω να συζητάω με τον αυτό μου πράγμα, ατέρμονες συζητήσεις να κάνω για να νιώθω ζωντανός. Έχει πολύ καλύτερα πράγματα να κάνεις. Να ηρεμήσεις, να βρεις τον εαυτό σου, να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις, πού βρίσκεσαι. Πράγματα που δεν έχει ο κόσμος στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον. Έχει χάσει τον εαυτό του.
1: Σωστά.
0: Και με όλα αυτά μπερδεύεται.
1: Το φιλοσοφικό, παύλο ανθρωπιστικό κομμάτι, σαφώς. Αλλά βλέπουμε ότι η καθημερινότητα τρέχει.
0: Κάτσε στο βουνό. Έχει τόσα βουνά η Φλόρνα. Έχουμε βουνά και οξυγόνο. Είδατε κανένα στο βουνό να κάθεται?
1: Όλες τις καφετέρειες τρέχουν. Όλα τα προβλήματα που τρέχουν. Οπότε θα πρέπει να τα δούμε μπροστά μας γιατί θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με ευτελή πράγματα τα οποία μας καταβάλουν. Δεν καταλαβαίνει, σε συνεπένει, είναι επιφανειακά όλα. Ακόμα και το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα και η σεζόν, μια ιδέα και μισή. Φτάνει με και το παραπέντε. Το σόι και το. Ρε, καταλάβατε ότι έχετε γαλουχήσει παιδιά να γελάνε με επιφανειακό γέλιο, να προάγουν μόνο τη νέα τάξη πραγμάτων υπό την έννοια τόλο. Walk agenda κτλ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τελείως άχρηστο χιούμορ. Και εγώ το λέω με την καλή μου την καρδιά, γιατί πρέπει να έχω και δουλειά να είναι ηθοποιοί. Mm-hmm. Οι οποίοι όμως είναι σε ένα σενάριο ανύπαρκτο κτλ. Βλέπεις 15 χρόνια τέτοια πράγματα. Απ' την άλλη, επιλογές που λες, είμαστε στη φύση να βγω στη Φλόρινα να πάω κάπου. Όχι, θα πάω στο ποτάμι για καφέ. Πήγαινε παλουκός εκεί πέρα να δω τι θα καταλάβεις και μετά συζήτηση επαορίστου γιατί είναι και ακριβές οι τιμές. Και όταν έρθει ο ξένος, του ζαλίζει τον έρωτα με τι ωραία μέρη που έχουμε στα βουνά εμείς και δεν πάει κανένα σωτήρι. Σχεδόν δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Κανονικά πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, λέω, να ηρεμήσεις.
1: Γενικά η Ελλάδα μας είναι όμορφη. Έχουμε βουνά, έχουμε τις θάλασσές μας, έχουμε ωραία μέρη. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα είναι ο τρόπος που εμείς τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά. Όταν ανάβουμε φωτιές, όταν δημιουργούμε θέματα και μετά θρυνούμε θύματα, έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα και καίγεται ο μοναδικός πνεύμονας που είναι η φύση. Εντάξει, η ευθύνη είναι δική μας, θεωρώ.
0: Ναι, και η ευθύνη είναι δική μας και όταν θα είναι με εκλογές ή δεν ξέρω τι. Η ευθύνη μας κάνει όλη δική μας.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γενικότερα
1: τώρα,
0: είναι δική μας. Δεν φύγει κανένας.
1: Ήρθαν σιγά-σιγά όλοι, τελείωσαν και οι άδειες, ανοίγουν προσεχώς και τα σχολεία. Θα έχουμε γενικά τον μαθητικό πληθυσμό, θα περάσει έτσι τα. Πώς να το πω, την πόρτα του σχολείου, θα ανοίξει αυτή η σκυτάλη. Αυτή... Και βλέπουμε ότι είναι γενικά οι γονείς ζορισμένοι. Το θέμα είναι ότι έχει απομείνει από το καλοκαίρι.
0: Τώρα πώς θα βγαίνουν στα κανάλια. Έτοιμοι, πανέτοιμοι, κάτι λέξεις, ναι, κοσμητικά επίθετα που δεν κολλάνε. Γιατί εγώ ξέρω τι γίνεται. Βλέπω τι γίνεται και εσείς ξέρετε τι γίνεται. Αλλά κάνετε ότι δεν ξέρετε γιατί σας χαλάει τη ζαχαρένια. Σας χαλάει τη σειρά του συναισθήματος που ξυπνάτε πρωί και λέτε η μέρα είναι ωραία και είμαι μια μελισούλα. Ό,τι να είναι. Βγαίνεις έξω και βλέπεις, ρε παιδί μου, μπορούν τα παιδιά να έχουν τέλος πάντων μια καλή σχολική χρονιά. Εγώ σου λέω μπορούν. Γιατί θα κάνει το σκάτο του Παξιμάδη, ο παππούς και η γιά, ο πεθερός ή πεθερά, δεν ξέρω τι το σόι. Θα πάρουν και δύο επιδοματάκια, κάτι θα γίνει, κάτι τι για να ξεκινήσει. Από την άλλη. Λες τώρα, στο σχολείο γιατί πάνε? Άι καλά να ξεκινήσουν. Γιατί πάνε? Εγώ βάζω πρώτα, ας πούμε, τη λογική του ότι πρέπει να κοινωνικοποιούνται όπως γίνεται και σε άλλες χώρες προχωρημένες, mm-hmm, στην άποψη της παιδείας. Από εκεί και πέρα, μετά την κοινωνικοποίηση, η οποία δεν ξέρω και εκείνη κατά το πόσο υφίσταται, γιατί τα μισά από αυτά εδώ που βλέπουμε μαχαιρώνονται στο σχολείο και κυνηγάει ένα τον άλλον, βλέπετε τι γίνεται πιο κάτω, είναι το κομμάτι της αυτού καθ' αυτού παιδείας, η οποία είναι ανύπαρκτη. Okay. Μην λέμε ότι θέλουμε, είναι ανύπαρκτη. Γιατί. Και δεν τα ρίχνω στους δασκάλους ή οτιδήποτε, βγάλε το σύλλογο γονέων και κοίτα μόνο, βγάλε και τους γονείς, αν αφήσει τα παιδιά τους μόνο τους εκεί πέρα, παίζει να κάνουν και καλύτερη δουλειά από μόνοι τους. Με αυτούς τους συμβουλάτρες από πάνω, κάτι παιδοψυχολόγοι και δεν ξέρω τι, τα έχετε κάνει τέτοιο αχταρμά που τελειώνει η σχολική χρονιά, ρωτάς τι έχει μάθει το καθένα, τι πήρε α+. Ναι, έμαθε, όχι. Τυπικό το α+. Καταλάβεις τι λέω. Επί της ουσίας η ζουμερή δηλαδή κατάσταση της σχολικής χρονιάς, το βιβλίο δεν βλέπω να το διαβάζετε.
1: Το σύστημα της παιδείας ως προς την μόρφωση και μετά την, να μπορέσει κανείς δηλαδή να αποκατασταθεί, ενώ είναι άλλο κομμάτι.
0: Όχι,
1: και άλλο κομμάτι.
0: Εγώ μιλάω για τη γυμνάσιο σου, λέω.
1: Και άλλο κομμάτι είναι λοιπόν η διαπαιδαγώγηση, η οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ξεκινάει εκ των έσω. Όλα δηλαδή οφείλονται και εξαρτώνται από την οικογένεια. Όταν οι γονείς θα ασχοληθούν με τα παιδιά, το παιδί θα έχει μια άλλη πορεία. Και όταν λέω να ασχοληθούν, ενώ είναι εκεί η βία παρουσία, όσο το επιτρέπει φυσικά ο χρόνος και οι καταστάσεις
0: τις
1: οποίες βιώνουμε.
0: Γιατί δεν βιώνουν τα κουκιά.
1: Όταν ασχολείσαι με το παιδί, όταν του δίνεις χρόνο από τον χρόνο, όταν είσαι εκεί, αφήνεις τη δουλειά σου, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πόσες μητέρες, ας πούμε, αφήνουν στην άκρη το επάγγελμα και θα ασχοληθούν με τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά
1: κάποια χρόνια. Γενικά, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα εμέσως πλην σαφώς. Γι' αυτό έχει γίνει
0: χρόνου.
1: Η γυναίκα στην προσφορά εργασίας.
0: Στατιστικά είναι θέμα χρόνου. Όπως λέγαμε το 2005 θα γίνει αυτό το 2015 και γινόταν. Όπως λέγαμε το 2015 θα γίνει αυτό το 2025 και έγινε. Εκτός του COVID, το οποίο βέβαια εντάξει.
1: Ναι.
0: Και καλά. Αλλά τώρα. Εγώ σου λέω, μαζεύτηκαν στο σπίτι και προσέχουν το παιδί. Θα γίνουν οι προκομμένες δηλαδή, τώρα μην αρχίσω να τα λέω, του 1960 που ήταν στο χωράφι με το στάχι στην πλάτη, δύο παιδιά, ένα μπροστά στην αγκαλιά και ένα πίσω στην πλάτη, και οργώναν κιόλας σωτήρι. Κατάλαβε, έτσι διαβάζαμε παλιά.
1: Έτσι
0: ήταν η ζωή. Τώρα πάει, παίρνει έτοιμα ορακά, μπαρμπαστάθη, έτοιμα καροτάκια κομμένα. Τι κάνεις, πήγα να ψωνίσω για να μαγειρέψω υγιεινά. Αν το κάνει και δεν το κάνει πεθαρά, γιατί συνήθως πεθαρά τα κάνει, με υποβοήθηση όλα. Και φτάνει και σε ένα χιλιάρικο, 1200 το μήνα, γιατί μόνο ένας δουλεύει. Βγαίνει όμως, βγαίνει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, βλέπουμε ότι ξεκινάει, όπως είπαμε, η σχολική σεζόν. Που φέτος, από ό,τι φαίνεται, οι μαθητές οι οποίοι θα μπουν στις τάξεις θα είναι πολύ λιγότεροι από πέρσι.
0: Αφού δεν έχει
1: σχολεία. Έχουμε δηλαδή υπογεννητικότητα.
0: Και αυτό.
1: Και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά. Και μετά Πελοπόννησο και επεκτείνεται αυτό. Φυσικά, δεν υπάρχουν γεννήσεις, δεν παντρεύονται οι νέοι, δεν δημιουργούν οικογένειες. Αυτό φυσικά είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί και τους δασκάλους, τους μαθητές, τα παιδιά δηλαδή και τους ίδιους τους γονείς, όλο το σύστημα. Με αποτέλεσμα να συγχωνεύεται η επαρχία, η περιφέρεια και να μαζεύονται όλες τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι θέμα υπογεννητικότητα. Και αργότερα θα αντιμετωπίσουμε και άλλα πολλά προβλήματα πάνω στο κομμάτι.
0: Τα αστικά κέντρα δεν μαζεύονται. Δεν βγαίνει. Φεύγουν από τα αστικά κέντρα.
1: Θέλω να πω, φεύγουν από τα χωριά. Ερημών τα χωριά.
0: Ναι.
1: Κάποτε υπήρχε σχολείο, υπήρχε δάσκαλο στο χωριό. Σήμερα δεν υπάρχουν.
0: Η Φλόρα είναι καταδικασμένη, να το ξέρετε. Μίλαμε ότι σε χλαμάρα θέλουμε. Τώρα ήρθε ο Μητσοτάκης, έρθει ο Τσίπρα, όποιο και να έρθει. Δεν σημαίνει. Εμείς ζούμε για τη στιγμή, είμαστε τόσο ηλίθιοι που λες πότε θα πάω να βγω φωτογραφία και selfie, ας πούμε, σε κανένα ποτά με κάποιον πολιτικό. Τόσο βλάκας πρέπει να είσαι. Και σε έχει καταβάλει τόσο πολύ η καθημερινότητα μιας άλλης λογικής, μιας άλλης ζωής, ρε παιδί μου, που έχει γίνει νεροζούμι το μυαλό σου. Και δεν συνειδητοποιείς, γιατί εγώ σου λέω είναι καλά. Δεν ξέρω, αυτοί που είναι καλά συνήθως δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή είσαι καλά οικονομικά, δεν χρωστάς πουθενά. Εγώ απ' την άλλη λέω, δόξα του Θεού, εντάξει, αυτό είμαι καλά. Γιατί δεν είμαι σαν την ηλίθια να ζω σε έναν άλλο κόσμο και κάθομαι και προβληματίζομαι. Ενώ οι άλλοι που έχουν και το ζόρι δεν προβληματίζονται. Και λέω, πώς. Μην πω τώρα του δέρνει. Γιατί. Άντε, εγώ σου λέω πάντα, εντάξει, το κάνεις για άμυνα.
1: Γιατί έχεις αυτογνωσία, έχεις την αυτοκριτική, βλέπεις
0: ότι γίνεται. Αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, μπορεί να το κάνουν για άμυνα, ρε παιδί μου.
1: Μην τους
0: πάρει από κάτω.
1: Κοιτάς το σύνολο, από αυτό θα πρέπει να
0: κοιτάς. Δεν το λέω για μένα. Λέω ότι αυτοί που το κάνουν, γιατί το κάνουν. Πώς θα προστατεύσετε το αύριο το παιδί, ρε παιδιά, έτσι, όταν κάνετε ότι δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ σου λέω, θα ξεκινήσουν όλα πέρσι τα ίδια, λέγαμε τέτοια εποχή. Πρόπερσι, κουρά. Αυτό λέω, βαρέθηκα να μιλάω στο ραδιόφωνο. Ειλικρινά το θεωρώ τελείως τετριμένο αυτό που κάνω.
1: Απλά φέτος τα πράγματα είναι και λίγο διαφορετικά και με βάση τον περσικό κόλπο που βλέπουμε τις εχθροπραξίες που υπάρχουν, όλο πάνε να ξεκινήσουν, όλο σταματάνε, όλο σταματάνε, όλο ξαναξεκινάνε και με την καινούργια συμφωνία που υπεγράφει Αθήνα και Τελαβίβ. Έχουμε εμπλεκόμενη πλέον και την Τουρκία να της ανασχετεί σε πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά έχουν επιφέρει ένα οικονομικό κόστος.
0: Δεν γίνεται όμως κάτι διαφορετικό, γιατί λέω ότι κάθε χρόνο τα ίδια λέμε και κουράστηκα να τα λέω.
1: Εντάξει.
0: Ανέκδοτα δεν θέλω να λέω, γιατί το έχω κάνει και αυτό εδώ κατά τα ευλακία. Κουραστικό δηλαδή. Το δεν μπορώ να κάνω. Θέλουμε κάτι καινούργιο στη ζωή μας.
1: Οικονομική κρίση.
0: Δεν θέλετε να ανοίξετε τηλεόραση, δεν βλέπει ο κόσμος. Γιατί ανοίγει και δεν βλέπει τίποτα καινούργιο.
1: Για να έρθει το καινούργιο.
0: Δεν θέλετε να
1: ακούτε
0: καινούργια πράγματα.
1: Ολιστικές αλλαγές, καθολικά μέτρα.
0: Το λέω, άρα εγώ τον αναπαράγω. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ το 1900, ξέρω, οποιοςδήποτε Πρωθυπουργός, 99, το 2007, το 12, το 15. Είναι βλακώδες.
1: Του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης αυτός είναι η ενημέρωση.
0: Ο ρόλος του ραδιοφώνου είναι για να παίζει καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή των πραγμάτων. Ναι, γιατί η φωνή του λαού θέλει αλλαγή. Αν είναι η επανάληψη, κλείστε τα ραδιόφωνα και τη τηλεόραση και το πράγμα επαναλαμβάνεται από μόνο. Δεν χρειάζεται και τελάλιδες.
1: Αυτό θα πρέπει να
0: μεταδότη χρειάζεται.
1: Σωστά, πολύ σωστά τα λες. Αυτό θα πρέπει να το δούμε την ώρα που θα έρθει η ώρα της ψήφου, της κάλπης.
0: Κάθε χρόνο.
1: Εκεί.
0: Τα ίδια λέμε κάθε φορά.
1: Την αλλαγή.
0: Θα γίνει, δεν θα γίνει τίποτα, παιδιά. Δεν θέλετε να σας πω τι θα γίνει.
1: Βέβαια, και από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι ξεκίνησε έτσι με αρκετή νοθρότα, αλλά μετά είχαμε.
0: Τι.
1: έντονη κίνηση, θα λέγαμε, συγκριτικά. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και επίσης οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις παραπονιούνται. Παρόλο που είχαμε τις εκτόσεις, 60% κάτω ήταν ο τζίρος. Περιμένουν τώρα τα νέα μέτρα να ακουστούν με τις ελαφρύνσεις.
0: Και την επόμενη μέρα θα αλλάξει η ζωή σας.
1: Μήπως κάτι λίγο κινηθεί στην αγορά. Τίποτα. Γιατί βλέπουμε ότι μπαίνουν συνέχεια λουκέτα.
0: Κοίτα, επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα. Ξέρω τι θα γίνει τώρα. Εντάξει, εγώ, κοιτάξτε, ο συνταξιούχος και δεν ξέρω με ακατάσχετα και οτιδήποτε παίζει και στις τράπεζες, είτε κάτι αυξήσεις. Δεν θα του κρατάνε τόσο. Έπαιρνες 700, παίρνεις 800 ευρώ. Πώς το λένε, σύνταξη. Θα πάρεις 50 ευρώ παραπάνω. Παίρνεις 1300 σύνταξη. Θα πάρεις 300 ευρώ παραπάνω. Παίρνεις 2.500 ευρώ σύνταξη. Θα πάρεις 860 παραπάνω. Τι θέλω να πω, τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν έχει σημασία. Θα χαρούμε με την κουβέντα. Παπαρολογούμε δηλαδή, να το πω έτσι, πολιτικολογώντας, γιατί μας αρέσει. Ναι. Αυτό το κατακάθι έχει μείνει από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το κατακάθι.
1: Θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε το ΕΠ της τσέπης μας. Δηλαδή, παίρνουμε αυτά που παίρνουμε, είτε από μισθούς είτε από επιδόματα. Το θέμα είναι αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, λέει, και τι δίνουμε.
0: Γιατί δεν δίνουμε σημασία σε σημαντικά πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς λέμε, Σωτήρη, θα βάλεις ένα τραγουδάκι ακόμα. Μην το πω καθόλου, αφού ξέρω ότι θα βάλει τραγούδι. Δηλαδή, αναλωνόμαστε στην επανάληψη.
1: Το θέμα είναι
0: και το θεωρούμε σημαντικό κιόλας.
1: Υπάρχουν αυξήσει επιδόματα, αλλά φτάνουνε. Επαρκούν με βάση
0: δεν
1: το
0: υπαρκούν,
1: κόστος
0: το ξέρω, της αυτό λέω. Οπότε λες, άστο, πες τι είναι να μου δώσετε, να μου δώσετε. Μην σκοτώνεστε στους ηλίθιους τώρα.
1: Τα ενίκια
0: μάλλον,
1: που απασχολούν.
0: Εντάξει, και τα ενίκια.
1: Η ενέργεια που λέμε, η θέρμανση γενικά ευρύτερα, ο τρόπος ζωής, οι λογαριασμοί.
0: Σου λέω, κάτσε και δες από πέρσι το Σεπτέμβρη μέχρι φέτος το Σεπτέμβρη τις ιστοσελίδες όλου του χρόνου, τις ιδιοσιογραφικές. Και αν βρεις μεγάλες αλλαγές σε αυτά που γράφουν όλο το τελευταίο χρόνο, όπως και πρόπερσι και παραπρόπερσι, τρύπα μου τη μύτη. Αυτό λέω, ότι θα είναι το ίδιο, μια επανάληψη και το επόμενο. Και οι μικρές αλλαγές δεν είναι αλλαγές. Εντάξει, τώρα είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Σε ένα σπιτικό τα παιδιά μεγαλώνουν. Θα πάνε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Εντάξει, κάθε πράγμα έχει μεγάλες σημαντικές αλλαγές ανάλογα την χρονιά και την ηλικία που το κάνεις. Εμείς είναι σαν να ζούμε ένα διαρκή παλιμπεδισμό και έχουμε κολλήσει σε μια ηλικία σε αυτή τη χώρα, ξέρω εγώ τον 27, ούτε καλά ούτε χειρότερα, μπρος γκρεμός και πίσω ρήμα, οικονομικά είσαι χάλια. Να. Στατιστικά εργασιακά δεν έχεις τον ίδιο μήνα.
1: Χρωστάς με πολλά χρέη και δάνεια.
0: Κοίτα, αυτό. Και αν θέλεις, να αλλάξει κάτι, πρέπει να κάνω ριζικές αλλαγές. Εγώ τώρα, το αν θα μου δώσει ένα ευρώ παραπάνω ή ένα ευρώ λιγότερο, πολύ με νοιάζει. Μην μου το δώσει και καθόλου.
1: Φυσικά, όπως λέμε, οι ριζικές αλλαγές γίνονται πάντα εκ των έσω από μέσα και δεν μπορούν να γίνουν από εμάς.
0: Σίγουρα.
1: Εμείς όμως έχουμε το δικαίωμα του ψήφου.
0: Το δικαίωμα
1: της ψηφοφορίας.
0: Θα έρθει η ώρα.
1: Οπότε...
0: γιατί μπορεί να προτείνω εγώ παράδειγμα να μην πάρω να ψηφίσω. Και να μου πει άλλο γιατί. Γιατί το έχω δοκιμάσει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι, θα μου κατασχέσεις το δικαίωμα του να μην έχω μετά από τόσα χρόνια άποψη αντικειμενική.
1: Ναι, okay.
0: Έχει δίκιο καθένας σε αυτή τη χώρα, αυτό θέλω να πω. Η άποψη του καθενός είναι σεβαστή.
1: Απλά μέσα από την ψήφο, δηλαδή το δικαίωμα της ψήφου μας δίνει το.
0: Και προκόψαμε.
1: Το βήμα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά και η αποχή.
0: Το ξέρω. Μα, ναι, αλλά είναι ίδιο. Η ζυγαριά τώρα τη δικαιοσύνη, τη λογική τη ψήφου, τη δημοκρατία είναι ψηφίζει, δεν ψηφίζει.
1: Το αποτέλεσμα το ίδιο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, βάλει τις διαφημίσεις γιατί έχουμε την καλεσμένη. Τώρα χάσαμε και το χρόνο λιγάκι. Για να μιλήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και τα λέμε σε λίγο.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Τηλέφωνο 2385-026-496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής
1: και έχουμε τώρα το χρόνο μας για να μιλήσουμε, όπως είχαμε και προαναγγείλει, με την καλεσμένη μας. Τώρα πάμε και στο παρελθόν ταυτόχρονα μαζί της και στο παρόν. Ένα ταξίδι, βασικά ονειρικό ταξίδι είναι μέσα στο τραγούδι. Όταν ζεις όλη σου τη ζωή με αυτό εδώ, είναι σαν ένα μικρό βιβλίο που περιγράφεις τη ζωή σου.
2: Όπως λέμε πάντοτε, η μουσική έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα να συνδέει το χθες με το σήμερα και να γεννά όνειρα για το αύριο.
1: Το αύριο έχει ανάγκη βασικά από τη μουσική. Το χθες πέρασε. Εντάξει, το θυμάσαι, το έχεις εκεί, καθώς
2: αλλά
1: πρέπει, κάθεται.
2: Και άλλες φορές, σαν... ναι, και σε άλλες εκπομπές να μένουμε πάντα όμως στο σήμερα, στο τώρα. Να μην χάνουμε σήμερα, το τώρα, τη δύναμη γιατί... του τώρα. Και εμείς τρέχουμε για το αύριο.
1: Ξεχνάμε τι φάγαμε χθες, αυτό είναι το θέμα. Και λες τι θα γίνει, έτσι όπως παλιότερα την... είχαμε την άνεση.
2: Την ουσία.
1: Το 85 έβγαινε στα Βέρνα, τραγουδούσαν τραγούδια ρετρό Αθήνας του 1940-50 κτλ. Χωρίς το άγχος του χρόνου. Μπορεί να σε έπιανε ξημερώματα κάτω από τις κλιματαριές. Τώρα έτσι όπως ξεκινάει δηλαδή η μέρα, λες από πού να το πάω, πού να το τελειώσω και λες τον άλλον, ρε παιδί μου, να βγούμε ένα βράδυ κάπου να χαλαρώσουμε, ναι. Και συνήθως αυτό στις μέρες μας δεν γίνεται για ανηλυμένους λόγους, υποχρεώσεις κτλ. Δεν θα μπορέσω τελικά σήμερα, δεν θα μπορέσω αυτό και το να φιλετάμε στο σπίτι όλοι μαζί, μένει τελείως.
2: Και αν βγούμε δεν χαλαρώνουμε.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην καλεσμένη μας, μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, στην Λίδα τη Χαλκιαδάκη. Καλημέρα, Λίδα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές, καλημέρα στη Μακεδονία.
1: Πώς σε βρίσκουμε, πού βρίσκεσαι, είσαι βασικά, σε ποια πόλη είσαι, πού είσαι τώρα?
3: Εγώ είμαι στην Πεντέλη, στην Αττική, είμαι, βλέπω τη θάλασσα, είμαι στην Καλλιτεχνούπολη που είναι ένα προάστιο, ας το πούμε, της Ραφίνας. Και έχω αυτή την ευτυχία να βλέπω... η θάλασσα.
1: Αυτή την εικόνα. Βλέπεις τη διαφορά που λέμε, ρε παιδί μου. Και χειμώνα φαντάζομαι να είσαι εκεί. Είναι ωραία πάλι η εικόνα να βλέπεις τη θάλασσα.
2: Να πούμε,
3: ναι,
2: λοιπόν,
3: είμαι
2: ότι...
3: 40 χρόνια μένω.
2: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Λίδα Χαλκιαδάκη είναι κόρη του δημοσιογράφου Γιώργου Χαλκιαδάκη, συγγνώμη, και της τραγουδίστριας συγγραφέως Δανάη Στρατηγοπούλου. Θέλαμε πολύ καιρό, Λίδα, να κάνουμε έτσι αυτή τη συνέντευξη, αλλά δεν βόλεψαν οι συνθήκες και οι καταστάσεις και σήμερα, εφόσον το προγραμματίσαμε και το οργανώσαμε και τελικά βόλεψαν τα πράγματα, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, όπως φυσικά έχουμε μιλήσει και με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο. Έχετε συνεργαστεί κιόλας, ναι, αγαπημένος, και τα καλύτερα μας έχει πει.
3: Το τραγούδι που ακούσαμε τώρα είναι, ναι, το τραγουδάμε παρέα με τον Γιάννη.
2: Ναι. Εξαιρετικό.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι μια εικόνα χίλιες λέξεις, εντάξει, και στο κομμάτι της μουσικής αποτυπώνονται τα πάντα κληρονομικά στις περισσότερες των περιπτώσεων, ελάχιστες φορές δεν γίνεται αυτό εδώ. Στη δική σου περίπτωση η κληρονομικότητα έχει παίξει καταλυτικό ρόλο, φαντάζομαι.
3: Ναι, και η κληρονομικότητα, αλλά ακόμα και από τη γιαγιά μου που έχω τη φωνή της, αλλά και η αγάπη προς την Ελλάδα που μεταδόθηκε από τους γονείς μου. Και που το τραγούδι που ακούσαμε, που ακούσατε τώρα, είναι μια σπονδή, έτσι, μια τιμή προς αυτή τη μεγάλη χώρα που, όπως λέγατε και πριν για το χρόνο, κινήθηκε μέσα στο χρόνο των αιώνων και των χιλιετιών και έδωσε τη γλώσσα και τον πολιτισμό.
1: Τα πράγματα τώρα έτσι όπως είναι στο δικό σου μυαλό, με την έννοια της εμπειρίας και τα λοιπά, δεν ξέρω τώρα, πάντα θέλουμε να δίνουμε αισιόδοξα μηνύματα, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα προβληματικό σήμερα, ένα σήμερα που δεν μας αφήνει να ανασάνουμε, να σκεφτούμε, να χαλαρώσουμε, και πόσο μάλλον μουσικά, ναι, σε σχέση, ναι, με τις προηγούμενες δεκαετίες δηλαδή, ή εμείς οι μεγαλύτεροι, να το πω και έτσι, στην ηλικία έχουμε αυτή την άνεση επειδή έχουμε ζήσει και τα παλαιότερα, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Οι νέοι έχουν αυτή την άνεση, πιστεύεις, στις μέρες μας να μπορούν να πούνε θα κάτσω και θα δω τι γίνεται?
3: Έχουμε ζήσει και προψηφιακής εποχής και τώρα, οπότε ξέρουμε πως είναι η κανονική ζωή. Τα παιδιά ξέρουν μόνο την ψηφιακή ζωή.
1: Αυτό το μεταβατικό στάδιο σε σχέση με τη μητέρα, όταν ήσουν πιο μικρή, το είχες εσύ ή δεν υπήρχε τέτοιο άγχος μεταβίβασης από τη δική της τη γενιά στη δική σου? Νομίζω ότι τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
3: Μα τώρα είμαστε πάνω σε μια τεράστια τομή. Είμαστε πάνω στη ρογμή του χρόνου που έλεγε και ο αγαπημένος Ρασούλης. Δηλαδή, η ψηφιακή εποχή...
2: με την πραγματική εποχή. Ένα... πολύ ωραίο αυτό που αντιπαραθέσατε.
3: Κολοσιαίο γεγονός.
2: Ναι, ναι.
3: του πλανήτη και του πολιτισμού.
2: Σε όλες τις τομείς γεγονός, και σε όλα τα θέματα, βέβαια.
3: Είναι μέσον και εξαρτάται πώς εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε.
2: Έτσι. Και η ιστορία από ό,τι έχει δείξει, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι η ιστορία είναι με τον χρόνο συνυφασμένες. Σήμερα ζούμε την δική μας ιστορία, γράφουμε ως ναι τη δική μας ιστορία, αλλά πάντα μνημονεύουμε το χθες. Είμαστε περήφανοι για το χθες. Να δούμε πώς θα είναι το αύριο, φυσικά.
3: Ναι,
2: πώς θα εξελιχθεί όλο
3: είναι
2: αυτό.
3: Τα θεμέλια μας, είναι τα θεμέλια μας, οι ρίζες μας.
2: Ακριβώς, όπως πολύ σωστά
3: αλλά
2: είπατε.
3: Είμαστε...
2: Η παράδοση, η ταυτότητά μας ευρύτερα.
3: Παρόλη αυτή την άσχημη εποχή που ζούμε τώρα, έτσι, σκοτεινή εποχή, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και να ψάχνουμε και να ετοιμάζουμε νέες λύσεις, νέες ελπίδες, νέα στάση ζωής, να προχωράμε.
2: Αυτό
3: δεν
2: που
3: έχουμε
2: λέγαμε...
3: περιθώριο για πολυτελή προβλήματα.
2: Σωστά.
3: Πρέπει να προχωράμε.
2: Αυτό που λέγαμε και στο πρώτο μία ώρα της εκπομπής, αν ακούγατε, όπως αυτά που συζητάμε και τώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, θεωρείτε, έτσι, με την πείρα και την εμπειρία που έχετε, ως άνθρωποι, ως Έλληνες, ως προσωπικότητες? Γιατί σίγουρα τη ζωή μας την ορίζουν και την καθορίζουν άλλοι άνθρωποι. Όχι εμείς ήδη, θέλω να πω, δηλαδή.
3: Mm-hmm. Ναι, αλλά υπάρχει... Ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μία ακόμα χώρα. Η Ελλάδα είναι μήτρα, γέννησε το μεγαλύτερο ίσως πολιτισμό και γλώσσα πάνω στον πλανήτη. Ίσως, λέω, γιατί υπάρχουν και άλλοι 2-3 μεγάλοι πολιτισμοί. Και έχουμε αυτό το θησαυρό στα χέρια μας, αλλά και το βάρος, την ευθύνη. Mm. Αυτό νομίζω μας έχει κουράσει. Έτσι όπως έρχονται και τα πράγματα μέσα σε αυτή την παραζάλη των μηχανών, του διαδικτύου, νομίζω μας έχει κουράσει κάπως αυτό.
2: Υπάρχει ένας πρέπει... φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει αβεβαιότητα.
3: Σίγουρα, ναι. Και πρέπει ωστόσο... Η Μελίνα το είχε πει ωραία. Είχε πει χωρίς τον πολιτισμό μας και τη γλώσσα μας, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, είμαστε ο κανένας. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, γιατί αυτό μας δίνει δύναμη εσωτερική να προχωρήσουμε.
1: Κοίτα,
3: ο πλούτος που
1: αυτό, αυτό ακριβώς, γιατί τώρα πάμε με φόδιο, με βάρκα την ελπίδα του παρελθόντος εμείς, να ξέρεις, αυτό σκέφτομαι. Γιατί εκεί ποντάρουμε τώρα. Και καλό είναι αυτό εδώ, γιατί έχουμε πλούσια παρακαταθήκη, η οποία πρέπει να μετακυλήσει, ρε παιδί μου, και να μεταλαμβανεύσουμε στα νέα παιδιά. Όχι, όχι, δεν λέω για το πρόσφατο παρελθόν. Για το πρόσφατο παρελθόν μιλάω.
3: Έχουμε γιατί... τεράστιους ποιητές, έχουμε τεράστιους συνθέτες, ζωγράφους, σκηνοθέτες, έχουμε μεγάλο πλούτο.
1: Οι πρώτες ύλες δηλαδή υπήρχαν και ό,τι είναι στο αποτέλεσμα δηλαδή που έχουμε κληρονομήσει, το έχουμε ζωντανό άμα θέλουμε. Απλά μην ξεχαστούμε και τα αφήσουμε στο ράφι. Τώρα παράδειγμα λέω, ρε παιδί μου, πώς ήταν η δεκαετία του 60-70 και τα λοιπά, γιατί θυμάμαι το 72 το συγκρότημα Μελίδα και Σπύρος τότε με τον Σπύρο Βλασόπουλο. Έτσι δεν είναι, που δημιουργήθηκε και τα λοιπά. Σε μια εποχή που η Ελλάδα ούτως ή άλλως είχε μεγάλη άνθηση στα καλλιτεχνικά, είτε ήταν το nightlife, η Αθήνα, η μουσική, το θέατρο. Έτσι δεν είναι, εκείνη η δεκαετία, το μεταβατικό στάδιο 60 με 80 τέλος πάντων, είχε κάνει μεγάλη έκρηξη στο χώρο της τέχνης στην Ελλάδα.
3: Αγώσμια ήταν μια έκρηξη και τεχνών και ανακαλύψεων και επιστημών. Αυτή η 20ετία μετά τον πόλεμο ήταν σπουδαία, πραγματικά.
2: Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Σήμερα τι κάνουμε. Αυτό είναι που μας πονάει γενικά. Τώρα είναι τα δύσκολα.
3: Τώρα είναι πραγματικά δύσκολα και τώρα πρέπει, τι να πω,
2: να όπως
3: λέει
2: την
3: ο
2: Αλίκης, της...
3: αν δεν βρούμε την άνοιξη,
2: τη φτιάχνουμε. Θα πρέπει να φορέσουμε μια πανοπλία με υπομονή, με δύναμη, με ψυχικά αποθέματα. Να μην το βάλουμε κάτω.
1: Κοίτα, εδώ που φτάσαμε την άνοιξη πρέπει να τη φτιάξουμε ούτως ή άλλως. Λίδα, τώρα γιατί βλέπεις και οι εποχές δεν είναι 4, είναι χειμώνας, καλοκαίρι. Τα δύο, φθινόπωρο και άνοιξη, πήγαν και αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε.
3: Έχουν αλλάξει όλα.
1: Βέβαια. Θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ακούσουμε τώρα για την κυκλοφορία του 26, το Αηδόνι, και να επανέλθουμε καπάκι για να συνεχίσουμε την όμορφη κουβέντα μας.
3: Βεβαίως, να πούμε και για το βιβλίο σε σχέση με το Αηδόνι.
1: Βεβαίως.
3: Εντάξει.

0: Λοιπόν, τώρα περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της όμορφης κουβέντας που κάνουμε στην αναπόληση. Εγώ το βλέπω σαν ταξίδι στο παρελθόν υπό την έννοια του... Υπάρχει και το βαρύ τώρα που λένε πεπρωμένο που μπορεί να σε κυνηγάει η κληρονομιά αυτή εδώ του να έχει τη μητέρα που έχει κάνει μια τέτοια καριέρα τέλος πάντων σε ένα... και μάλιστα σε δύσκολο αιώνα, όχι σε εύκολες εποχές.
1: Και εξαιρετικό και αυτό που μόλις ακούσαμε,
0: βέβαια,
1: κυρία Λίδα.
0: Και έχει να κάνει άμεσα τώρα να πει
1: βγάζουν,
0: και η κυρία Λίδα.
1: Ναι, βγάζουν μια ιδιαιτερότητα. Το νόημα, οι εκφράσεις, ο τρόπος ερμηνείας.
0: Το κομμάτι είναι συγκεκριμένα και αφιερωμένο συγκεκριμένα κάπου από τη Λίδα. Γι' αυτό, Λίδα.
2: Κοίτα, το ποίημα αυτό βρίσκεται μέσα στο βιβλίο μου, στο βιβλίο που είχα βγάλει το 1994 και τώρα θα περιέχεται μέσα στο βιβλίο που ετοιμάζουμε με το Μετρονόμο, τις εκδόσεις Μετρονόμος, και είναι μια οικογενειακή υπόθεση θα έλεγα, δηλαδή συμμετέχουν όλο άνθρωποι που αγάπησαν τη Δανάη, μιας και είναι αφιερωμένο στη Δανάη. Και είναι ο ερμηνευτής που είναι ο Περικλής Χυλάς, ο τραγουδοποιός. Είναι ο Γιώργος ο Καλκάνης, ο σπουδαίος πιανίστας. Είναι ο Αποστόλης ο Στίκας, κιθαρίστας ηλεκτρικός και κολλητός του γιού μου του μικρού. Είναι ο Πιτλόγλου ο μαέστρος βέβαια που κάνει τα πάντα. Το alter ego μου που έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Όλα τα κάνει τα πάντα, ηχογραφή. Και η κόρη μου έχει κάνει το εξώφυλλο και το σκίτσο το έχει κάνει η σπουδαία και εκείνη φίλη της Δανάης, η σπουδαία ζωγράφος και ποιήτρια η Ρόνη Κοπούλου. Έτσι το Αηδόνη συγκεντρώνει όλη την ομορφιά που μπορεί να έχει το κελάιδισμα αυτού του θεϊκού πτηνού, νομίζω. Και έχει κυκλοφορήσει εδώ και 6 μήνες, πάει πολύ καλά ανάλογα. Αυτό δεν ξέρω τι
1: είναι,
2: είναι
1: ποιητική συλλογή, έτσι.
2: Το Αηδόνη είναι ένα τραγούδι αυτό
1: όχι,
2: που
1: όχι,
2: ακούσαμε.
1: Λέω, υπό την έκδοση της νέας ποιητικής σας συλλογής το 2026, με αυτό που είπατε.
2: Η συλλογή περιέχει το παλιό μου βιβλίο και καινούρια, 15 καινούρια ποίηματα που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά τέχνης και όλο αυτό μαζί θα είναι ένα καινούριο βιβλίο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι όταν βγαίνουν και μέσα από βιωματικές εμπειρίες, συναισθήματα, ανθρώπους που αγαπήσαμε, μας αγαπάνε, από το χθες μας όπως λέμε την ιστορία, όταν όλα αυτά τον τίνουν τόσο ωραία, βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ονειρεμένο.
0: Λίγα πάντως έχεις μια μεγάλη δισκογραφική καριέρα και με προσωπικά άλμπουμ και με ένα σωρό συνεργασίες. Ναι, με ανθρώπους οι οποίοι τώρα δεν θα σου λέγα ας πούμε τι ξεχωρίζεις και τα λοιπά. Αν θες μπορείς και να μας πεις, σου είχε κάνει εντύπωση, αν σου είχε μείνει κάτι χαρακτηριστικά. Αλλά πόσο σημασία μπορεί να παίζει ρε παιδί μου όλο αυτό το κομμάτι του ήθους που σου είχε αφήσει και οικογενειακά. Γιατί και όλοι στην οικογένεια, ακόμα και η Μίρκα Στρατηγοπούλου και εκείνη μουσικός.
1: Μεγάλη παρακαταθήκη.
0: Ήταν όλο το πακέτο που πήρε.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Και μετά είχε και αυτή τη συνέχεια με ανθρώπους αξιόλογους. Ξέρω εγώ, Ξυλούρη, Μαρίζα Κόχ, Δωμάς Αμίου, Τουρνά. Με ανθρώπους δηλαδή που συνέχισες να διατηρείς.
2: Με τον Μαρκόπουλο, τον Πλέσσα, ναι, πολλούς.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία...
2: Με το Σαββόπουλο πρώτα απ' όλα, με το Σαββόπουλο, Ροντέο Κύταρο, αυτή είναι η ιστορία η δυνατή, Ροντέο Κύταρο, με το Διονύση και άλλους φίλους, τη Γλέζου, τον Ψαριανό, τους Σόκρατες, τον Καϊφίλια.
0: Είχες κανονίσει από πιο μικρή τι ακριβώς θες ή στην πορεία είπες με τους ανθρώπους που συνεργαζόσουν ή σε επηρέασαν, είπες θέλω να ασχοληθώ με αυτό εδώ, διάλεξες κάποια στιγμή ανάμεσα στα είδη μουσικής που θα ήθελες να ασχοληθείς, τι ακριβώς θες να κάνεις ή ήταν τέλος πάντων αυτό μονόδρομος?
2: Έχω ασχοληθεί με πολλά ήδη. Τον καιρό εκείνο που ξεκίνησα εγώ και αναγκάστηκα να εργαστώ στα 18 μου ήταν η χορευτική μουσική λεγόμενη. Πολύ δύσκολη μουσική. Έπρεπε να ξέρεις να τραγουδήσεις jazz, έπρεπε να έχεις καλό ρυθμό, ξένες γλώσσες. Βγήκανε σπουδαίες τραγουδίστριες εκείνη την, σε αυτή την οικογένεια, όπως η Αλέκα έκανε Λίδου ας πούμε, που ήταν η Ζωή η Κουρούκλη εκείνη την εποχή. Ήταν πριν σκάσει η τρομερή ιστορία με την pop rock μουσική, με Beatles, Stones κλπ, Dylan, και έχω τραγουδήσει πολλά πολλών ειδών τραγούδι. Δηλαδή δεν κάθομαι να ασχοληθώ τι είδος είναι αυτό τώρα το τραγούδι.
0: Όχι, αγαπάς τη μουσική. Τώρα, είναι, είσαι ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα. Ήσουν ανοιχτή.
2: Ναι, η μουσική είναι μεγάλη. Είναι καλή και κακή μουσική.
1: Είναι κομμάτι
2: δηλαδή,
1: ζωής.
2: Τώρα θα ηχογραφήσω σε τάγκο, ας πούμε, ένα τραγούδι.
1: Κάτι το διαφορετικό, ναι. Άρα ερμηνεία, στίχους, γραφή, οργανώνετε θεατρικές παραστάσεις, ερμηνεύετε. Τι να πω.
0: Ήσουν πάντα, κοίτα, μα το έτσι, αυτό λέω. Είναι αλυσίδα και στο αίμα σαν μακυλά. Γιατί το σημαντικότερο πράγμα, και ειδικά τώρα για ένα καλλιτέχνη που μπορεί να είναι και νέος, είναι το να μην νιώθει πιεσμένος για αυτό που θέλει από μέσα του να κάνει, για το πώς να το κάνει. Ίσως στις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε αυτή η άνεση. Ξέρεις του να είσαι χαλαρός και να μπορείς να αποτυπώσεις στα γραπτά ή σε ένα πεντάγραμμο και τα λοιπά τα συναισθήματά σου αβίαστα, ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Γιατί βλέπεις αυτό που λέγαμε και πριν σε συνάρτηση με την εποχή της ταχύτητας και αυτά εδώ, όλα είναι σε μια ταχύτητα που δεν σε αφήνει και να εκφραστείς εύκολα και πρέπει απλά να γίνει.
1: Και παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο. Και τα εφόδια που έχουμε, θέλω να πω, από την οικογένεια και τα ερεθίσματα.
2: Κοίτα, το εξώφυλλο ηλεκτρικός αποστερίτης που περιέχει και τις μηχανές, το πρώτο άλμπουμ που κάναμε με τον αξέχαστο το Σπύρο το Βλασόπουλο, αυτό ακριβώς δηλώνει ο ηλεκτρικός αποστερίτης το πάντρεμα αυτού του καινούριου πράγματος της τεχνολογίας
1: με το παλιό,
2: με τη φύση, με την αγάπη, με την ποίηση, με την ομορφιά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι εύκολο, και αυτό ήθελα να πω εν κατακλείδι, ότι ο στόχος μου, και αφιερώνω ό,τι κάνω πλέον στην μικρή μου εγγονή, τη Λίδα Βλασοπούλου, που είναι συνονοματή μου και που είναι 4 χρονών.
0: Ευχόμαστε
2: να είναι η ζωή της όμορφη.
1: Έτσι, ευχόμαστε να πάρει όλη την όμορφη, έτσι, εσωτερική σας δύναμη και όλη την καλλιέργειά σας και το ταλέντο σας.
0: Κοίτα, το μικρόβιο θα το έχει σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα.
2: Είναι αρτίστα.
0: Όχι,
1: αυτό ήθελα να πω, ότι όλα είναι θέμα παιδείας.
0: Χαρακτηριστικό του λαού μας.
1: Δηλαδή, τα ερεθίσματα, τα πάντα.
0: Χαρακτηριστικό του λαού μας.
2: Οι γονείς. Όχι, προλάβουν και κάνουν.
1: Πώς γαλουχίσει ένα παιδί.
2: 4-5.
1: Βέβαια.
2: Θέλει μεγάλη αντίσταση από τους γονείς.
1: Πολύ, πολύ μεγάλη.
0: Κοίτα, άμα έχει το παιδί αυτό που λέμε. Κοίτα, κάθε λαός έχει τα δικά του κληρονομικά. Άλλες χώρες μπορεί να είναι οι πολεμικές τέχνες. Πάρε, ξέρω, οι Ιάπωνες σου λέει. Εμείς έχουμε το καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο πάντα ήταν κληρονομικό εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα. Είτε από τον ελληνικό κινηματογράφο, επιθοποιούς που δεν ήταν άνθρωποι ούτε του πάρκου ή ασπούδαστοι οτιδήποτε. Ό,τι εμπειρικά έβγαινε, γινόταν σχολή για τις επόμενες
1: γενιές. Και τα μεγαλύτερα ονόματα ήταν όλοι αυτοδίδακτοι. Και είμαστε περήφανοι. Φυσικά.
0: Και εσείς είστε, δόξα τω Θεώ, να λέμε που υπήρξατε, γιατί αποτελείτε σχολές για ανθρώπους.
1: Εσείς κομμάτι της ιστορίας αυτής, βέβαια. Εννοείται. Και σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας έχετε δώσει μέχρι σήμερα.
2: Και προχωράμε τώρα, δεν έχουμε.
1: Κοιτάμε μπροστά, έτσι,
2: προχωράμε,
1: έτσι, ο χρόνος
2: και για καινούργια πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα βάλουμε άνω τελεία εμείς τώρα, Ελίδα Χαλκιαδάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Κοιτάμε μπροστά, έτσι,
2: προχωράμε,
1: έτσι, ο χρόνος
2: και για καινούργια πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα βάλουμε άνω τελεία εμείς τώρα, Ελίδα Χαλκιαδάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο.

0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια. Χαρήκαμε το πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι. Θα προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα πάλι αύριο, περίπου 10 λεπτά μετά από τις 11.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε

0: οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της εξόρμησης εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Στα Γρεβερά θα βρεθούν σήμερα ο Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και αύριο η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η κυρία Κεραμέως, συνοδευόμενη από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υποδιοικητές και στελέχη της υπηρεσίας, στις 10.30 το πρωί θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Αλφα Γκουντ, η οποία συνεργάζεται με τη ΔΥΠΑ και απασχολεί μαθητές της ειδικότητας τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών, καθώς και από φοιτητούς των σχολών της. Στις 11:15 στον οικισμό εργατικών κατοικιών Κυρακαλής θα γίνει η παράδοση 10 ακόμη παραχωρητηρίων κατοικιών σε δικαιούχες οικογένειες, σε συνέχεια των 40 που παραδόθηκαν πριν από περίπου 2 μήνες. Οι κατοικίες είναι επιφάνειας 96 έως 118 τετραγωνικών μέτρων και παραχωρούνται στους κληρούχους δικαιούχους. Μετά από 23 χρόνια αναμονής, αναφέρει σχετικά η ΔΥΠΑ, το έργο ολοκληρώνεται σταδιακά και οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τις κατοικίες τους. Την Καστοριά θα επισκεφθούν σήμερα ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και αύριο ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος στις 11 το πρωί θα βρίσκεται στην Πανεπιστημίουπολη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Στην Κοζάνη θα περιοδεύσουν σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αύριο ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη και την Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές Γιώργος Κότση. Στη Φλόρινα θα βρεθούν σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο βάρος για μια ακριτική περιφερειακή ενότητα της χώρας. Στην άμεση στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων στον κλάδο της Γούνας αλλά και στο συνολικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στην Καστοριά. Σε συνάντηση με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Τρίτου Προγράμματος για τη Γούνα, συζητήθηκε η πορεία των παρεμβάσεων στήριξης του κλάδου, με τον Υπουργό να υπενθυμίζει ότι στις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει νέο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων της Γούνας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ανασυγκρότηση της οικονομίας της Καστοριάς και αναφέρθηκε στο φράγμα νηστορίου, στη σχολιαστή φυλάκων και στο ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για τις παραμεθόριες περιοχές. Στην Καστοριά έχουν ήδη ενταχθεί επενδυτικά σχέδια σε κλάδους όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός, ενώ μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και η επένδυση της Nexus Data για τη δημιουργία data center στη βιομηχανική περιοχή Καστοριάς ύψους 26,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για το νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Στην Πανεπιστημίουπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης βρέθηκαν χθες ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, όπου είχαν συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκριση του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ο νέος υπερυπολογιστής, μια επένδυση 38 εκατομμυρίων ευρώ, θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή, όσο και η διαμόρφωση του κτιρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας, είπε ο κ. Παπαστεργίου, χτίζεται τώρα, με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή. Θετικά αντιμετώπισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το αίτημα του Σπάρτακου για την παράταση λειτουργίας της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Γιάννης Φασίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Προεδρείου με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Φασίδης σημείωσε ότι στη συνάντηση τέθηκαν στο τραπέζι η μονάδα Πτολεμαΐδα 5, το μέλλον των λιγνητικών μονάδων, η ενεργειακή ασφάλεια και κυρίως η διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και των εργολαβίων. Όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε θετικός στο αίτημα για την πέμπτη μονάδα, ωστόσο το ζητούμενο πλέον είναι η θετική αυτή στάση να μετατραπεί σε συγκεκριμένη απόφαση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Τις προτάσεις του προς την κυβέρνηση για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου φορολογικού πλαισίου για τον κλάδο της εστίασης κατέθεσε το Σωματείο Εστίασης Κοζάνης Σέρμης. Το Σωματείο προτείνει μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση πλην αλκοολούχων, με εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε όλα τα προϊόντα εστίασης της Δυτικής Μακεδονίας, εξαιρούμενων των αλκοολούχων ποτών, για όλο το 2027 ως ειδικό μέτρο στήριξης λόγω απολιγνητοποίησης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, εξαίρεση του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων και κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις κυριακάτικων αργιών και νυχτερινής εργασίας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδέας επανήλθε το ζήτημα της καύσης απορριμμάτων με αφορμή την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας. Η Λαϊκή Συσπήρωση έθεσε ερωτήματα για όσα έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την πιθανή καύση απορριμμάτων στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Εορδέας και Πρόεδρος της Διάδημα, Παναγιώτης Πλακεντάς, ξεκαθάρισε ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδέας όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διάδημα έχουν ταχθεί ομόφωνα κατά της καύσης απορριμμάτων. Στη στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει ο νέος Δημοτικός Κώδικας με το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ο Σεβασμιότατος Γέροντας πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητος εισήχθη χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας για βραχία νοσήλια. Κατόπιν σχετικών οδηγιών των θεραπών των ιατρών, δεν θα πραγματοποιούνται επισκέψεις τόσο κατά το διάστημα της νοσηλείας του στο νοσοκομείο, όσο και μετά την επιστροφή του στην αδελφότητα της Αγίας Μακρίνας. Από την πόλη της Φλόρινας θα περάσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η Φλόγα της Αγάπης στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών. Όσοι δημότες, φορείς και σύλλογοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και αύριο Πέμπτη. Εκδήλωση αφιέρωμα στον Γρεβενιώτη, διακεκριμένο επιστήμονα Θανάση Οικονόμου, ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής του Πανεπιστημίου του Σικάγου και συνεργάτη της NASA, διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη η Νόησης και οι εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο ίδιος ο Θανάσης Οικονόμου για την πορεία του και θα παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Ο δρόμος για τα αστέρια από το ΣΓΙΑΚΑ Γρεβενών στη NASA». Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τον άνθρωπο που ξεκίνησε από το ΣΓΙΑΚΑ Γρεβενών και έφτασε ως τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα και συνέβαλε σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διαστημικές αποστολές της εποχής μας και να ακούσουμε άγνωστες ιστορίες από τη σύγχρονη εξερεύνηση του διαστήματος. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Νόησης με ελευθερή είσοδο. Το πενθήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τίτλο «Τροχιά 26» πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην περιοχή του ΟΣΕ Κοζάνη στο πλαίσιο των Λασανίων. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα δοθεί συναυλία από τον 12ο Πίθηκο, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop μουσικής. Με την ταινία Western του Sam Peckinpah, η μεγάλη μονομαχία ξεκινά το δεύτερο κύκλο των θερινών προβολών του φιλοπρόοδος σύλλογος Κοζάνης. Η ταινία με τον πρωτότυπο τίτλο Pat Garrett and Billy the Kid θα προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του φιλοπρόοδου συλλόγου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όσοι παρακολουθήσουν την προβολή μπορούν προαιρετικά να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του συλλόγου. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Earth Florinas και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή Μια Αγκαλιά Τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Earth 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Με ένα από τα ερωτικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους από την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι, και έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 18 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εμείς επιμένουμε καλοκαιρινά, βάρκα στο γυαλό λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι. Να πούμε βέβαια πως εξ ολοκλήρου η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Εκτός από μία μικρή παρένθεση που θα κάνουμε, το θα αναφερθούμε σε έναν καλλιτέχνη που επίσης έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Κατά τα άλλα, έχουμε μία ζεστή ημέρα και σήμερα και μία πιθανότητα για ασθενείς βροχούλες κατά τόπους μας δίνουν οι μετεωρολόγοι το απογευματάκι. Το θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί ανάμεσα στους 32 και 34 βαθμούς το μεσημέρι. 19 θα είναι πάντως η χαμηλότερη εδώ στην περιοχή μας.

Βρέχει στη φτωχογειτονιά λοιπόν, ένα πολυτραγουδισμένο πραγματικά τραγούδι που εμείς το ακούσαμε από το Κώστα Μακεδόνα. Μουσική, όπως είπαμε, καθώς όλα μας τα τραγούδια θα είναι του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Πάμε να δούμε τι φέρνει άλλο η σημερινή ημέρα. Να πούμε πως είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας η σημερινή. Γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο. Η καρύδα στην ουσία είναι ο καρπός του κοκοφίνικα. Από αυτόν λοιπόν φτιάχνουν διάφορα ροφήματα αλλά και γλυκίσματα. Θεσπίστηκε λοιπόν να γιορτάζεται με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Έχει σταθερή ημερομηνία που γιορτάζεται, είναι στις 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης στις 2 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε έναν μάρτυρα της χριστιανοσύνης, τον Άγιο Μάμα. Η μνήμη του οποίου τιμάται και από την Καθολική Εκκλησία, αλλά εκεί στις 17 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα μας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά.

0: Η γνωστή και αγαπημένη Χαρταετή είναι η μουσική που θα συνοδέψει έτσι λίγες στιγμές από την απόδοσή μας, την απόδοση τιμής στον άνθρωπο που ξύψωσε πολύ την Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον πολύ σπουδαίο μας συνθέτη, τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2021. Εκτός από πολύ σπουδαίο συνθέτης, υπήρξε και πολιτικός και συγγραφέας, από τις σημαντικότερες και πιο πολύ συζητημένες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Ο Μιχαήλ ή Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925 από πατέρα κρητικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του πατέρα του, που υπήρξε ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, πέρασε τα παιδικά του χρόνια μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας: Μυτιλίνη, Σύρο, Αθήνα, Ιωάννινα, Αργοστόλη, Πάτρα, Πύργο και Τρίπολη. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε ανακαλύψει ήδη την αγάπη του για τη μουσική και έγραψε τις πρώτες του συνθέσεις, ενώ το 1942 εξέδωσε τα πρώτα του ποίηματα με το ψευδώνυμο Ντίνος Μάης. Το 1943 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα και συνέχισε τις μουσικές του σπουδές με δάσκαλο το Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Ενώ παράλληλα ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ανάμεσα στο 1946 και 1949, εξορίστηκε πρώτα στην Ικαρία και έπειτα στη Μακρόνησο. Οι πολιτικές του διώξεις δεν ανέκοψαν το δημιουργικό του έργο, συνέθεσε έργα κλασικής και μουσικής, παρουσίασε στο θέατρο, στην Αθήνα, ενώ έκανε και πολλά τραγούδια, έφερε την ποίηση πολλών σημαντικών ποιητών στα χείλη όλων μας, όπως τον Γιάννη Ρίτσο, τον Οδυσσέα Ελίτη και πολλούς άλλους, και είναι ο άνθρωπος βέβαια που έκανε πολλά έργα, τα οποία, να σας πω τον αριθμό, είναι πάνω από 1000. Ανάμεσά τους σε συμφωνικά έργα, καντάτες και ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και τραγωδίες, όπερες και μουσική για το κινηματογράφο. Όπως είπαμε και πριν, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα σε ηλικία 96 ετών.
1: Είμαι και είμαι μαθητής του Μπαμπακάρη, του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, του Χιώτη. Αυτή ήταν η μεγάλη δάσκαλη. Ήταν τυχερή δηλαδή η χώρα μας που έβγαλε αυτές τις ιδιοφύες. Ο Τσιτσάνης μου επιτρέπει να πω μεγαλοφία.
2: Έχω πλάι μου τετράδια όπου να βρίσκομαι. Γι' αυτό δικαιολογείται, εξηγείται μάλλον, το γεγονός έχω γράψει μουσική όπου και να βρίσκομαι. Δηλαδή μέσα στην ασφάλεια, εκεί σε αυτές τις συνθήκες, όταν σου έμπαινες δεν μπορείς, ήθελα ένα χαρτί και μου λέει να γράψω. Σε εξορίες, σε φυλακές, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις κεντρικές επιτροπές. Θα έρθει αυτό, θα γράψω αυτό.

0: Ένα ποίημα του Κώστα Βάρναλη ακούσαμε μόλις, μελοποιημένο από το Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνευμένο και πάλι από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος τραγούδησε όμορφα και πολλά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είχε και ένα πολύ συγκεκριμένο ρυθμό στα τραγούδια του. Θα τον ακούσουμε να εξηγεί ο ίδιος γιατί είχε αυτόν τον ρυθμό.
1: Ορισμένα χαρακτηριστικά θα βρείτε στη μουσική μου, παραδείγματος χάρη έχω ένα ρυθμό πολύ επαναληπτικό, πολυπτικό. Αυτός είναι ο Πεντοζάλης. Όταν θυμάμαι πήγα για πρώτη φορά σε ένα γάμο στο Κολυμπάρι, μόλις βγήκα από τη Μακρόνησο και πήγα από κάτω από το... γιατί τα αποχωρητήρια ήταν, ξέρετε, κάτω στο κατώ ή κάτω εκεί πέρα. Και άκουγα πάνω τα βήματα που χορεύανε το χανιώτικο, από το μπουμ. Είναι αυτός ο ρυθμός, ο επαναληπτικός, που δείχνει και το χαρακτήρα, δηλαδή, πείσμα του κριτικού, θα το βάζει κάτω, δεν είναι κούραση αυτή, δεν είναι επανάληψη, είναι πείσμα. Δηλαδή, εδώ, θα κρατήσω, θα κρατήσω, θα κρατήσω, θα κρατήσω.

0: Υπήρξε πάντα συγκλονιστικό στις συναυλίες του. Όταν σηκωνόταν, έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγουδούσε τα τραγούδια του και πάντα ξεσήκωνε το πλήθος. Την περίοδο μάλιστα της μεταπολίτευσης γνώρισε ευρή αποδοχή και η μουσική του που ακούστηκε πάλι ελεύθερα. Είχε γίνει σημείο αναφοράς μιας νέας περίοδου για την Ελλάδα και ταυτόχρονα παρέμεινε σύμβολο για τους αγωνιστές πολλών χωρών ενάντια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πολλά τα ερεθίσματα τα οποία είχε για να γράψει τις μοναδικές του μουσικές, πολλοί μιλήσανε για τον Μίκη Θεοδωράκη και στη διάρκεια της ζωής του, αλλά και όταν έφυγε από τη ζωή, εμείς ξεχωρίσαμε τα λόγια που είπε για αυτόν ο άλλος πολύ σημαντικός μας συνθέτης, ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θελήσαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

0: Ο Καημός ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, Μίκης Θοδωράκης στην μουσική, στην ερμηνεία, κοντά στον Γιάννη Μπέσο. Τώρα θα αλλάξουμε σελίδα, θα ακούμε όμως πάντα μουσικές του Μίκη Θοδωράκη, αλλά θα περάσουμε στο Μάνο Κατράκη, έναν κορυφαίο πρωταγωνιστή και θειασάρχη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1984. Σχετικά πρόσφατα μιλήσαμε για αυτόν, καθώς γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1908 στο καστέλι του Κισάμου της Κρήτης. Έκανε το ντεμπούντο του στην ηθοποιία μόλις 18 χρονών με το «Θείας ο Ινέης» στο έργο «Για την αγάπη της» και το 1928 έπαιξε την πρώτη του βουβή ταινία. Την ίδια επίσης περίοδο εντάχθηκε στο θείασο της ελεύθερης σκηνής της Μαρίκας Κοτοπούλη, του Σπύρου Μελά και του Μίτσου Μιράτ. Ενώ το 1932 προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο και ερμήνευσε μεταξύ άλλων τον κορυφαίο στον Αγαμέμνονα και το κριτικό στη Βαβυλωνία. Να πούμε ότι το 1934 συνεργάστηκε και πάλι με τον Βασίλη Αργυρόπουλο και το 1935 ξανά με τη Μαρίκα Κοτοπούλη για να επιστρέψει την ίδια χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Το 1943 ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και από τη θέση αυτή συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, όπου και έπαιξε μέχρι το 1946. Με την επιστροφή του όμως στην Αθήνα το 1952 διοργάνωσε ποιητικές απογευματινές στο Θέατρο Μουσούρι. Ενώ το 1955 ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο. Να πούμε ότι συνεργάστηκε με πολλούς κορυφαίους ηθοποιούς και με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Ο Μάνος Κατράκης, εκτός από το θέατρο, έπαιξε και σε πολλές ταινίες του κινηματογράφου. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας «Ταξίδι στα Κύθαρα» με σκηνοθέτη το Θεόδωρο Αγγελόπουλο, άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984, χτυπημένος από τον καρκίνο των πνευμών.
1: Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει: μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτοπουκάμισο.

0: Μια ακόμα σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη ακούσαμε από τον ίδιο τον Μάνο Κατράκη και πάμε σε μια άλλη ηθοποιό η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Αυτή έφυγε το 2004 και το όνομά της Ελένη Ζαφυρίου. Μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και του θέατρου. Γεννήθηκε το 1916 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Υποδίθηκε δεκάδες ρόλους, κυρίως του κλασικού ρεπερτορίου. Ωστόσο, το ελληνικό κοινό γνώρισε την Ελένη Ζαφυρίου κυρίως ως μαυροντημένη μάνα σε πλείστες ελληνικές ταινίες. Χαρακτηριστικός της ρόλος ήταν και αυτός της Καμπουρίτσας που ερμήνευσε στη σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2004.
1: Η ανιψιά σου θέλει να γίνει σοφή.
2: Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Η γνώση, ο πολιτισμός.
1: Δεν θέλω σοφή στην οικογένειά μου.
2: Άδικα τρογώσεστε. Ούτε σοφή θα γίνει ούτε τίποτα άλλο.
3: Γιατί, θεία?
2: Αχ, παιδάκι, με σένα η μοίρα σου είναι αλλιώτικη. Βλέπω σύντομα στεφάνι.
3: Πού το βλέπεις, θεία?
2: Εδώ, στα φιζάνι.
3: Ορίστε, μας έφερε τα φώτα του πολιτισμού.
2: Ωραία, πώς σου λέω. Βλέπω γάμο με ένα ωραίο παλικάρι.
3: Μάλιστα. Μόνο που αυτό το φλιτζάνι είναι του πατέρα μου.
2: Καλά. Και ο πατέρας σου χείρος είναι. Μπορεί να παντρευτείς.
1: Με ένα ωραίο παλικάρι. Αν δεν ωραίο λολέγκο να πάρεις κανένα λιθρίνι να φάμε.
2: Με τα λεφτά που μου δώκεις δεν παίρνουν το γάβρο. Δώσε μου κανένα πεντάρι ακόμα. Ξέρεις τι ακριβή είναι.
1: Μα τα βλέπουν οι κυβερνώντες. Αλλά πού θα πάει οι εκλογές έχουν. Θα γλιτώσουμε από εδώ.
2: Ναι, και θα βλέψουμε με εσάς.

0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι που ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γράψει και τους στίχους και τη μουσική, στην ερμηνεία ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι όχι από τον Μίκη Θεοδωράκη αλλά από τον Αντώνη Βαρδί, καθώς και αυτός έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2014. Θα ανανεώσουμε ωστόσο το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ και εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου. Ακόμα και όταν θέλω να μιλήσω σε κάποιον άνθρωπο πολύ δικό μου. Και μερικές φορές δεν έχω το θάρρος να το κάνω. Έχω τον τρόπο αυτό επικοινωνίας και νομίζω ότι οι άνθρωποι που ζουν κοντά μου, τα παιδιά μου, οι άνθρωποι που αγαπάω, που με αγαπάνε, καταλαβαίνουν ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για το συγκεκριμένο άτομο. Βασικά αυτό που με ενδιαφέρει έχει ως εξής. Ξεκινάω να γράψω κάτι που έχω τη διάθεση να πω κάτι για μένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που γράφω. Να αρέσει και στον κόσμο και να αφορά και τον κόσμο, να μην είναι τόσο προσωπικό. Και το τρίτο είναι, και αν όχι το κυριότερο, πολύ σοβαρό, είναι να αγαπηθούν αυτά τα τραγούδια, να αντέξουν στον χρόνο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 24χρονης συντρόφου του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα αγόρι 3 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 2 επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Οικονομική ενίσχυση συνολικά 17 γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο Διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση η οποία συνέβη στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε την σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο ενώ η σύντροφός του ήταν στο καπό. Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη μάλιστα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκη, το κατόφλι της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτείας πέρασε λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα ο 29χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 24χρονης στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη

0: διαδικαστική διαδικασία. Τώρα, ο 29χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας προς τις Τρίτης στην Ιγουμενίτσα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ενκινήσιο όχημα. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος με την 24χρονη τη χάνουν ζευγάρι, σύντροφοι. Mm-hmm. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν σε κατάστημα και φέρεται εκεί να διαπληκτίστηκαν. Αμέσως μετά, 24χρονη για κάποιο λόγο ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου, ο 29χρονος έβαλε μπροστά, πάτησε φρένο και 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, Βίκη, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ποινική μεταχείριση του 29χρονου, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνθήκων του εν λόγω περιστατικού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και να πάμε να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την κυρία Πέννη Κονιτσιώτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κονιτσιώτη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μία υπόθεση η οποία σοκάρει, θα λέγαμε, και ίσως ξυπνά και μνήμες από γυναικοκτονίες, ζευγάρια τα οποία μαλώνουν και τα οποία καταλήγουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
2: Ξέρετε, είναι δυστυχώς ένα κύμα μιας πορείας τέτοιες απέναντι προς τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, το οποίο προκαλεί θλιβερά συναισθήματα και νομικό προβληματισμό και για εμάς τους δικηγόρους και όσο ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της προστασίας της γυναικείας, της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας γενικότερα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να... Καταρχάς, το νομικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια απόπειρα θεραποκτονίας εδώ πέρα, όπως προβλέπετε, όπως προφανώς ασκείται από την εισαγγελία δίωξη, γιατί ήταν άκρως επικίνδυνη η στάση και η συμπεριφορά του φερόμενου δράστη. Θα κριθεί βέβαια αν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε, δεν υποεπήρε, όλα αυτά θα κριθούν σε νομικό επίπεδο. Αλλά ως προς το θέμα της πρόληψης, που σίγουρα αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει η ερώτησή σας, το σκέλος αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτά τα γεγονότα, είτε μια απόπειρα είτε και την τελεσμένη ανθρωποκτονία που έχουμε πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτό το κύμα, όπως ανέφερα εξ αρχής, έχει ξαπλωθεί. Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει πάρει μια διάσταση ακραία μορφή. Έχουμε καθημερινά γεγονότα βίας κατά των γυναικών από πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους, είναι μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Όλα αυτά τα βία γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση που φαίνεται σχετικά νωρίς η στάση αυτή, η δράση αυτή, πώς θα κλιμακωθεί. Δυστυχώς, γυναίκες όταν εμπλέκονται, ή τα κορίτσια, και λόγω ανοριμότητας και λόγω έλλειψης εμπειρίας και λόγω κολακίας πολλές φορές, όταν εμπλέκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο ο οποίος είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, πάρα πολύ κριτικός, όλο αυτό δημιουργεί στην αρχή ένα συνέστημα και μια αίσθηση ότι αγάπης.
1: Αυτό ακριβώς, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ μαζί για μένα. Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, διότι συνήθως στις νεαρές ηλικίες, όταν κάποιος, ακούμε πολύ συχνά κοπέλες μικρές να λένε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, για την γνώμη μου, ενδιαφέρεται για το που βρίσκομαι. Όλα αυτά όμως είναι red flags, όπως τα λέει, συνηθίζουμε να τα λέμε.
2: Red flags, όπως λέτε, σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση το τι σημαίνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει κτητική και παρεμβατική συμπεριφορά. Εκεί σίγουρα σε μια νεαρή ηλικία κάποιος δεν μπορεί να το διαγνώσει έγκαιρα, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό περιβάλλον τέτοιο, να υπάρχει και μια παιδεία και μια τέλος πάντων ενημέρωση από την κοινωνία, από το κράτος, από όλους μας, στο να προστατεύσουμε και τις νεότερες ηλικίες από αυτή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και σοφίας, τι σημαίνει ενδιαφέρον πραγματικό και τι σημαίνει παρεμβατική εκτιτική και ελεγκτική συμπεριφορά ενός συντρόφου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπλέκεται ένα νέο κορίτσι. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Αυτή λοιπόν η παρερμηνία μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εμπλοκή, αλλά και αυτό πάλευμα μόνο του είναι ένα σημάδι, εντάξει, δεν αρκεί. Ακολουθούν όμως και άλλα στην πορεία, τα οποία και αυτά καμιά φορά τα παρευλέπουν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με δύο τρόπους, αυτό δεν το κάνει ξαφνικά. Αυτό επαναλαμβάνω. Ξεκινάει μια ψυχολογική βία με έναν ελεκτικό μηχανισμό, με μια παρέμβαση, με έναν μόνιμο έλεγχο και με μια αιμονή στο να γνωρίζει που είναι η σύντροφος. Και στην πορεία, όταν κάπου διολυθεί κατά τη δική του άποψη αυτό, εκδηλώνει πλέον και σωματική βία. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το περιστατικό που συνέβη, αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως την έχει χαρακτηρίσει η αρχή εισαγγελική, δεν συνέβη ξαφνικά. Έχει και κάποια προηγούμενα στάδια. Αυτά, καλό είναι τα κορίτσια σήμερα, εκτός από το να διαβάσουν λίγο παραπάνω, να συμμετάσχουν σε κάποιο σεμινάριο, που υπάρχουν δωρεάν σεμινάρια τέτοια, και στο ίντερνετ. Εγώ είμαι και μέλος του Women Alliance, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ασχολείται με την εξυπηρετία και την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τέτοια σεμινάρια στο ίντερνετ, να βλέπουν όλα αυτά τα red flags, πώς εξελίσσονται, οπότε να τα διαπιστώσουν και εγκαίρως. Και δεν αναφέρω μόνο στα κορίτσια, γιατί και έμπειρες γυναίκες δυστυχώς μπορούν να πέσουν θύματα και πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν εφιστώ μόνο την προσοχή. Απλά τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, είναι προφανές και λόγω του νεαρού της ηλικίας και του νεαρού του νου και της έλλειψης ωριμότητας και εμπειρίας. Αλλά αυτό αφορά όλες τις γυναίκες. Ναι. Καλό είναι.
1: Γιατί και καλό είναι αυτό που το είπατε και να το λέμε όχι μόνο νέες γυναίκες, αλλά και έμπειρες γυναίκες μπορεί έμπειρες εύκολα να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχέσεις. Μάλιστα, να σας
2: ευχαριστώ. Είναι ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρέπει όλοι να κάνουμε το δυνατό να προστατεύσουμε και τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τον αδύναμο γενικά στην κοινωνία μας.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κονιτσιώτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε πριν από λίγες ώρες το δίχρονο παιδί, το οποίο έπεσε το πρωί από μπαλκόνι στην Λούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, είναι ναι, ένα παιδάκι, ένα αγόρι τριών ετών.
1: Ένα αγοράκι τριών χρονών, ναι, έχετε, ναι, έχεις ναι, δίκιο. Ναι.
3: Οι γονείς είναι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μένουν μόνιμα εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το αγόρι κατάφερε να ανοίξει τη σίτα η οποία ήταν τοποθετημένη στο μπαλκόνι με τέτοιο τρόπο για να μην για να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλή το παιδί. Ωστόσο κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, έπεσε από ύψος 3,5 μέτρα στο δάπεδο με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί η συλληπόθημη κατάσταση, οι γιατροί προσπάθησαν και το προσωπικό με αυταπάρνηση να το σταθεροποιήσουν. Έγινε αξιονική τομογραφία, όπου οι θεράποντες γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στην μονάδα εντατικής θεραπείας πέδωνος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, όπως και έγινε. Μεταφέρθηκε λοιπόν με συνοδεία γιατρών με το ΕΚΑΦ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Όλοι ελπίζουν το παιδί αυτό να πάει καλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους γονείς. Συνέβη αυτό. Από εκεί πέρα γίναν ό,τι έπρεπε να γίνει. Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει από το εδώ νοσοκομείο, αλλά και η μεταφορά του έγινε έγκαιρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, η κατάθεση έχει γίνει της έφεσης.
1: Πριν από λίγο, Βίκη, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του γραφείου του εισαγγελέα εφετών και κατέθεσαν αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Στερζώτη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, όπου τον περασμένο Ιανουάριο, στις 26 Ιανουαρίου, είχαμε την φωνική έκρηξη στην οποία χάθηκαν 5 εργαζόμενες από διαρροή προπανίου. Μια έκρηξη που οφείλονταν σε διαρροή προπανίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένεται, υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για το αν θα ασκηθεί τελικά έφεση ή όχι στην απόφαση αυτή που έλαβε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία είναι σε αντίθεση μάλιστα, να το σημειώσουμε, το σημείωσε και ο κύριος Πατούνας, ο συνήγορος των οικογενειών δύο θυμάτων, η οποία ελήφθη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα ότι έπρεπε να παραταθεί η προφυλάκησή του, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης γνώριζε τις παρατυπίες στο εργοστάσιο του εδώ και πολύ καιρό πριν να συμβεί το ατύχημα. Το δυστύχημα, με συγχωρείτε, ενώ παράλληλα και ενώ όσο ακόμα ήταν προφυλακισμένος, τέθηκαν σε λειτουργία τα εργοστάσια με τους κινδύνους να παραμένουν για τους εργαζόμενους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα. Είναι μεταξύ των 5 γυναικών που χάθηκαν στην φωνική έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια μας έλεγε ότι είναι συγκλονισμένοι από την χθεσινή απόφαση και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο, ζητούν με κάθε τρόπο να αλλάξει. Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε για τις δηλώσεις των συνηγόρων του κυρίου Τζορτζιώτη, ότι θα σταθεί αρρωγός, στέκεται αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και θα σταθεί και στο μέλλον, είπε ότι το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να καταδικαστούν για το χαμό των δικών μας ανθρώπων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ανοιχτά τη Σύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με δύο επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες το ρεπορτάζ έχει Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμερα το πρωί, όταν το λιμενικό σώμα και η ελληνική αυτοφυλακή ενημερώθηκαν για τη βύθιση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύφνου, συγκεκριμένα ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του νησιού, λόγω εισρωής υδάτων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του πλοίου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας από Κάλυμνο προς Πέραμα. Στο επιβατικό επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το ρημουλικό και είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πλειοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος σε ρήπανση της θαλάσσιας περιοχής. Ωστόσο, στο σημείο μετέβησαν ένα αντιρρυπαντικό και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και παραμένουν καλές, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε αποσυμφόρηση οδηγεί το χώρος προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων μετά την αύξηση στις αφίξεις που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλωστε, μόνο την χθεσινή ημέρα είχαμε περισσότερα από 122 άτομα να φθάνουν στα Χανιά από την Γάβδο. Να συνδεθούμε εμείς με την ΕΡΤ Χανίων και τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά 194 άτομα επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικό πλοίο που έχει μισθωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να αποσυμφορεί το νησί της Κρήτης από τις αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών και να τους διοχετεύει στα θεσμοθετημένα κέντρα που υπάρχουν είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική χώρα. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας τώρα παραμένουν οι 122 διασωθέντες από τις 3 χθεσινές επιχειρήσεις που στήθηκαν. Συνολικά τα άτομα αυτά μαζί, ανάμεσά τους υπάρχουν και 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά. που βρέθηκαν από τα νότια της Γάβδου και της Κρήτης στην Αγιά, στον εκθεσιακό χώρο, τον πρώην εκθεσιακό χώρο, όπου λειτουργεί η προσωρινή δομή πρώτης φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι, αναμένεται και εκείνοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν σταματάνε οι ροές. Δυστυχώς είχαμε κι άλλες διασώσεις νωρίτερα σε καλούς λιμένες και ιεράβετρα σήμερα πια, όπου 86 άτομα διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και έχουν φτάσει στις πρόχειρες προσωρινές δομές στην Ιβηρωτική Κρήτη. Συνολικά πάντως από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην Κρήτη από την πρώτη μέρα του έτους του 2026 έχουν φτάσει περισσότεροι από 13.000 μετανάστες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
4: Σοβαρό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης, Βίκη, το οποίο προέκυψε μετά από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, Βίκη, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Τώρα η εθελοντική ομάδα Υγεία, η οποία έκανε γνωστό και το συγκεκριμένο πρόβλημα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει η Βίκη, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετούς ηλικιωμένους, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, καθότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί το συντομότερο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν πρέπει να μείνει καθόλου χωρίς υγειονομική κάλυψη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι στο πλαίσιο των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων σε Μακεδονία και Θράκη. Σε καθημερινή βάση γίνονται επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, υφυπουργών. Είχαμε λοιπόν χθες στην Κομωτινή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε επαφές με τα τοπικά στελέχη και βέβαια μεταξύ άλλων έκανε και τα εγγένεια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνητού νεφρού του κυρίου Χαράρεπου Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Διακριμένα εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί στο βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και στους φροντιστές τους. Τη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα. Ο κ. Γεωργιάδη στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο, που όλα δείχνουν πως, νέο νοσοκομείο Κομωτινής, που όλα δείχνουν πως στα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο, με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του νομού Ροδότης που πρόσφατα ανακαινήθηκαν, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου, κάτι που είχε αναφέρει και σε προσωπική της επιστολή και η πρόεδρος της ΔΕΠ, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδη, η οποία συνοδεύει όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς που έρχονται στη Ροδότη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο 33χρονος Νίκος Μελάς είναι ο νέος δήμαρχος Φούρνων μετά την εκλογή του χθες από το Δημοτικό Συνδυασμό του Εκλειπώντος Δημάρχου Δημήτρη Καρίδη. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Βίκη, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 33 ετών ο Νίκος Μελάς αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου των Φούρνων. Καλούμενος να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία που χάραξαν δύο δήμαρχοι με σημαντική παρουσία στα κοινά, ο αείμνηστος Ιωάννης Μαρούσης και ο Δημήτρης Καρίδης. Ο νέος δήμαρχος έχει ήδη αποκτήσει όμως εμπειρία από τη συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος ήταν αντιδήμαρχος, αλλά από τα πρώτα του βήματα στα κοινά είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να μαθητεύσει δίπλα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους με μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας των Φουρνών, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και διαρκή παρουσία δίπλα στους κατοίκους. Ο Νίκος Μελάς καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τώρα, ο δυναμισμός της νεαρής του ηλικίας, το όραμα για τον τόπο του και η αγάπη του για τους Φούρνους αποτελούν τα βασικά εφόδια. Το από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ανασκουμποθεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βεβαίως έχουν δρομολογηθεί, αλλά ζητούν να τελειώσουν πολύ γρήγορα για να συνεχίσει η ανάπτυξη στους Φούρνους. Βίκυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τα ευχάριστα της μεγάλης επισκεψιμότητας Τούρκων επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη έρχεται η επόμενη είδηση. Μία κοπέλα ήρθε για διακοπές, ερωτεύτηκε τον Έλληνα που την εξυπηρέτησε στο παραλιακό μαγαζί και σε λίγες μέρες τον παντρεύεται. Μαρία Μανάκα από την Έρτορα Εστιάδας είναι μαζί μας και Μαρία, αναρωτιέμαι, μέσα σε μία εβδομάδα αποφάσισε ότι είναι ο άντρας της ζωής της?
7: Όχι, Δίκη μου, όχι. Πάντως είναι αυτό που λέμε, έτσι για να θυμίσουμε λίγο από τις ειδήσεις που μας κάνουν λίγο να αλλάζουμε διάθεση, είναι αυτό που λέμε ότι ο έρωτας καταργεί σύνορα, πολιτικές και ενώνει ζωές. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτός ο διάβλος, ο καινούριος διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία, με μια μεγάλη, όπως είπες πολύ σωστά, επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη σε σταθερή βάση πια για τα Σαββατοκύριακά τους. Είναι πολλοί από αυτούς που το κάνουν. Ένα τέτοιο ταξίδι αναψυχής έκανε πριν από 2 χρόνια η Γιαμούρ από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάθισε να πάρει το κρασί της σε ένα παραλιακό μαγαζί της πόλης, όπου υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών ήταν ο Νίκος. Η αρχική γνωριμία δεν προμήνε αυτό που θα ακολουθούσε. Η σχέση ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Η Γιαμούρ ερχόταν πολύ συχνά από τη χώρα της και παρέμενε έτσι εδώ, γνωρίζοντας πια τον Νίκο ως τον σύντροφό της. Την περασμένη εβδομάδα που συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη σχέση τους, ο Νίκος μαζί με το κρασί, στο ίδιο καναπετάκι που γνωρίστηκαν, της πρόσφερε το δαχτυλίδι μαζί με όλο το προσωπικό του μαγαζιού, έτσι που χειροκρότησαν αυτή την κίνηση, αυτή τη χειρονομία. Η έκπληξη μεγάλη, τώρα γίνονται προετοιμασίες για την τέλεση του πολιτικού γάμου που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις επόμενες ημέρες. Εκείνη ξέρει λίγα τουρκικά, εκείνος λίγα τουρκικά, εκείνη λίγα ελληνικά και συνεννοούνται. Δεν γνωρίζουμε που θα στήσουν δηλαδή, το σπιτικό τους προς το παρόν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι τέτοιου είδους σχέσεις θα δημιουργούνται πολλές πια από τώρα και στο εξής, όπως και οι σχέσεις οι φιλικές, οι επαγγελματικές που ήδη άρχισαν να αναπτύσσονται με Τούρκους και Έλληνες πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου για τον σχεδιασμό δημιουργίας αδανιοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση Φουσκές στον Μοχό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είπε ομόφωνα όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη, τις πιθανές ανατινάξεις, τη σκόνη και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λατομείο στο οποίο θα εναποτίθενται τα μπάζα. Αυτός είναι ο δανειοθάλαμος αδρανών υλικών. Μπάζα από την κατασκευή του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, Βίκη, από τα διάφορα τεχνικά έργα, τη σύραγγα, την οδόστρωση κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέρριψε χθες ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις γειτονικές περιοχές και τον τουρισμό φυσικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εξόρυξη, από τις δονήσεις και τις ανατινάξεις, καθώς η προτινόμενη θέση βρίσκεται κοντά στο φράγμα, όπως λέμε, δίπλα σε έναν χιτά, σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικά βυζαντινά μνημεία. Εκφράζεται ανησυχία και για την ορνηθοπανίδα της περιοχής και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις μακριά από περιβαλλοντικές και τουριστικές περιοχές. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιόμετρων από τη Σταλίδα, που είναι μια τουριστική περιοχή με μεγάλη κίνηση, θα προκαλέσει χορύπανση, σκόνη, κραδασμούς και επιβάρυνση στο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια εκφράζεται και ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της γυτνίασης της προτινόμενης θέσης με ένα σημείο που ενώνονται τρία ρέματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι και φορείς προετοιμάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και εξετάζουν ακόμα και προσφυγές στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποτραπεί η χωροθέτηση αυτού του λατομείου για τη χρήση αυτή στην περιοχή αυτή η δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνελήφθη στην κλητορία Άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο κατηγορούμενος με τη χρήση κυνηγητικού όπλου θανάτωσε ένα σκύλο σε περιοχή της κλητορίας και διέφυγε με το αυτοκίνητο. Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκτονίας, κακοποίηση ζώων και θανάτωσης έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, το περιστατικό έγινε χθες στο παλιτέρο της κλητορίας. Είναι μια περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Ένας αδέσποτος σκύλος λοιπόν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αστυνομία και ταυτοποίησε, ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη, ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο και να θανάτωσε έναν αδέσποτο σκύλο εκεί στην περιοχή του Πλανητέρου. Και αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε πολύ πολύ γρήγορα από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί λοιπόν τι έκαναν, συνέλεξαν τα στοιχεία, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ιδίου. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα κλητορίας και εκεί συνελήφθη. Κατόπιν οι αστυνομικοί έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητό του. Βρήκαν τρία κυνηγητικά όπλα που κατασχέθηκαν, τα οποία βέβαια κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Βρήκαν φυσίγγια και μία θήκη του όπλου. Και βέβαια η αμέσως μετά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προδοδικών αχαΐας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία που θα χρειαστεί. Θα χρειαστούν οι αρχές. Στην προανάκριση, να σας πω για την υπόθεση αυτή, έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα κλητορίας και θα θυμηθούμε ότι δεν είναι λίγες οι μέρες που πέρασαν που είχαμε θανατώσει ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Είχαμε στα Καλάβρητα πάλι επίσης και βέβαια και στην περιοχή των Ιωνίων νήσων, όπως στη Ζάκυνθο που είχαμε θανατώσει ζώων. Είναι ένα ακόμη περιστατικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία για την παραγωγή και την τιμή του καλαμποκιού στην Ηλία. Φέτος μάλιστα τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι. Και ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Βίργο και την Ηλία. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους καλαμποκοπαραγωγούς της Ηλίας, καθώς η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από την τιμή του προϊόντος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΟΣΔΕ δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο για τους αγρότες της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλαμποκοπαραγωγών της Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι σε μια καλλιέργεια που παρουσιάζει αυξημένο κόστος παραγωγής και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, γιατί οι καλλιεργητές έχουν ήδη υπομειστεί το κόστος παραγωγής, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδά τους. Ενδέχεται να οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως λένε, τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν άμεσα λύσεις τόσο στα προβλήματα που αφορούν το ΟΣΔΕ, όσο και όσον αφορά την αγορά του προϊόντος και την προώθησή του στην καλύτερη δυνατή τιμή. Την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό των Λεχενών να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό τιμής για το καλαμπόκι, καθώς η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές της Ηλίας, αλλά κινείται, όπως είπαμε και στην αρχή, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μάλιστα κάθε χρόνο. Εμείς να πάμε στην Αρτρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στις κατατόπους διευθύνσεις της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο gov.gr. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, έως 20 Οκτώβρη, ενδέχεται να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο εφόσον συμπεριληφθούν στο δείγμα που αποστείλει το Υπουργείο. Αν όμως οι δηλώσεις κατατεθούν από τις 21 Οκτώβρη ως τις 20 Νοέμβρη, ο επιτόπιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μελισσοκόμους. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και διευκολύνει τη συμμετοχή των παραγωγών στα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν τη διαδικασία για το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο ο επιτόπιος έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Αν παρέλθει ένα έτος από την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει σειρά δικαιωμάτων όπως η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του αγροτικού και μελισσοκομικού τομέα, η ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής κλινιατρικών μέτρων εξυγίανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με λιγότερους μαθητές, 6 κλειστές σχολικές μονάδες και σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ελένη Μανώλη μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μαγνησίας, ο κύριος Πολίζος, η υπογεννητικότητα αποτυπώνεται πλέον με σαφή τρόπο στα σχολεία του νομού. Στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και ακόμα 161 στην ειδική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία 2.468 παιδιά και 27 στην ειδική. Υπάρχει αισθητή μείωση, είπε, του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείνουν σχολικές μονάδες, χάνονται οργανικές θέσεις και μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων. Λόγω έλλειψης τώρα μαθητών έχουν κλείσει 4 δημοτικά σχολεία, στον Πλάτανο, τη Βρύνα, τη Μακεράχη και το Πουρί, καθώς και τα νηπιαγωγεία στο Κρόκιο και το Περίβλεπτο. Ο κ. Πολίδος απέδωσε αυτή την εξέλιξη κυρίως στην υπογεννητικότητα αλλά και στην αποχώρηση οικογενειών μεταναστών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυαν το μαθητικό δυναμικό. Οι νέοι άνθρωποι, λέει, λόγω των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Παράλληλα, πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα, έγινε αναφορά και στις σχολικές υποδομές. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, που ανοίγουν τα σχολεία, αναμένεται να εγκαινιαστεί στη Νέα Ιωνία μια νέα σχολική μονάδα, στην οποία θα στεγαστούν το 14ο και το 15ο νηπιαγωγείο, ενώ σχεδιάζεται ακόμα ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή. Παρά όμως αυτή τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές αίθουσες μέσα σε κοντέινερ στο 1ο, το 3ο και το 1ο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Δεν επιτρέπεται βέβαια στην εποχή μας να έχουμε κοντέινερ, όπως είπε και ο κύριος Πολίδης, είναι απαράδεκτο. Οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και συνδέεται κυρίως με την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κενά των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν 51. Από τους 70 αναπληρωτές που ζητήθηκαν δηλαδή, τοποθετήθηκαν 51. Στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν 134 από περίπου 180 θέσεις, ενώ στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τοποθετήθηκαν 73 από τους 100 που είχαν ζητηθεί. Καλύφθηκαν και οι 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η πρώτη φάση των προσλήψεων λοιπόν κάλυψε περίπου 70 με 75% των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται νέα κενά από άδειες κοίησης, ανατροφής, αλλά και προβλήματα υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα ενάντια στις συγχωνεύσεις, τις υποβαθμίσεις και την πολιτική που χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τάσεται ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, που καλεί μάλιστα εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Πέμπτη, στη 1 μετά το μεσημέρι, έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από το Χίο και πρέπει να πούμε ότι ανάλογες κινητοποίησεις αναμένεται να γίνουν και από στα γειτονικά νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, αφού από κοινού υπογράφεται η ανακοίνωση από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Λίμνου, Σάμου και Ικαρίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στα θέματα της παιδείας δεν είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, μια υλοποίηση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των σχολείων με τη λογική της εξοικονόμησης πόρων. Ένας τρόπος από αυτό είναι να εφαρμόζεται αυστηρά το προεδρικό διάταγμα που έχει να κάνει με 25 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, σε κάθε τμήμα. Στη Χίο έχει προχωρήσει η συγχώνευση τμήματων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βραντάδου και 10ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή είναι η κύρια οι γονείς που αναμένεται να βρεθούν αύριο σε αυτή την κινητοποίηση, όπως είχαν κάνει λίγες μέρες πριν. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι κάτω από την πίεση του Συλλόγου Γονιών και Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στη Σάμο, είχαμε ακύρωση υποβαθμίσεων σε 2 τουλάχιστον σχολεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί στο Βόρειο Αιγαίο είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια είδους πολιτική όπου στην ουσία να έχουμε 20 μαθητές ένα τμήμα στα δημοτικά και 15 μαθητές ένα τμήμα στα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε και καταργήσεις τμήματων να μην υπάρχουν, αλλά παράλληλα να μπορούν και καλύτερα να γίνονται τα μαθήματα, σημειώνοντας ότι δεν είναι απλά αριθμοί μαθητές, είναι άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση, πριν πάμε και στο άνοιγμα του σχολείου και να δούμε τι συστάσεις θα κρατήσει από την πλευρά της περιφερειακή διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας βρέθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Ναι, ενισχύεται η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων με την απόδοση σημαντικών έργων που αφορούν την αποκατάσταση της Βασιλικής Β' και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας γενικότερα του χώρου. Κατά την παρουσία της χθες στους Φιλίππους, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι Φίλιππι δεν αποτελούν απλώς ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας και της ίδιας της χώρας, καθώς πλέον είναι ένα εγγεγραμμένο στοιχείο στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα στους Φιλίππους από τη μία πλευρά προστατεύουν ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις σύγχρονες απειλές, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία μιας πόλης που εξακολουθεί να δίνει νέα στοιχεία για το παρελθόν της. Η κυρία Μενδώνη παρέδωσε και το νέο χώρο πολιτισμού Πύλη 12 και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπυργίου της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλης, μια επένδυση 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται και για δύο κτίρια που αποκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καβάλης, δίπλα στις Καμάρες. Το ένα θα φιλοξενήσει το ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλης και το δεύτερο κτίριο θα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου Καβάλας και θα φιλοξενεί καλλιτεχνικά δρόμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διασύνδεσης των Πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: στα χέρια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας και επίσημα πλέον με υπουργική απόφαση περνούν οι εγκαταστάσεις του συνολικής έκτασης πάνω από 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, και η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η αδειοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του ναυτικού αθλητικού ομίλου Κέρκυρας, που δίνει έτσι μια λύση σε μια πολυετή εκκρεμότητα για τον ιστορικό όμιλο. Η απόφαση αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 7.115 τετραγωνικών, που περιλαμβάνει τις εφιστάμενες κτηριακές και λιμενικές υποδομές του ομίλου. Για την παραχώρηση τώρα της συνολικής έκτασης, υπάρχει επίσης αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβάλει ο ΝΑΟΚ για την πρώτη πενταετία και έχει καθοριστεί στο ποσό των 22.314 ευρώ. Να σημειωθεί, πριν από 9 μήνες είχε παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων που ήδη χρησιμοποιεί τώρα ο ΝΑΟΚ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υφυπουργός Ιστορικής Πολιτικής, ο κ. Στεφάνος Τσίκας, επισημένοντας ότι η πολυετής προσπάθεια ολοκληρώνεται θετικά και ο όμιλος τώρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει πως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας. Να πούμε ότι ο ΝΑΟΚ με τη σημερινή του μορφή βρίσκεται το 1935 στην Κέρκυρα, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Και από τότε μέχρι σήμερα εμφανίζει αδιάλειπτη, ζωντανή και μια αξιοσημείωτη παρουσία στα ελληνικά και στα διεθνή ναυταθλητικά δρόμενα με πολλές διακρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα το Σάββατο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν έχει επιληθεί τίποτα από όσα μας κρατούσαν στους δρόμους για περισσότερες από 50 ημέρες, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Στέφης. Ας τον ακούσουμε.
1: Προγραμματίζουμε ένα συλλαλητήριο κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης των Εγγενείων. Έχει καθοριστεί στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο θα γίνει ένα αγροτικό συλλαλητήριο και ο λόγος αυτής της συγκέντρωσης είναι για να επιδείξουμε πως δεν έχει επιληθεί τίποτα από όλα αυτά που μας κράτησαν στο δρόμο για περισσότερους 50 μέρες. Η κυβέρνηση παίζει μαζί μας. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι πολύ πιο δύσκολη και χειρότερη από ό,τι ήταν τον περασμένο χειμώνα. Και είναι ένα τελευταίο καμπανάκι που χτυπάμε στην κυβέρνηση ότι αν θέλει να υπάρχει αύριο στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να σκέψει πραγματικά το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα που έχουμε και να δώσει ουσιαστικές και πραγματικές λύσεις αυτά. Είναι πανελλαδικό το συλλαλητήριο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πανελλαδική σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν από πολλές περιοχές της χώρας αντιπρόσωποι. Όλοι ήταν σύμφωνοι με το να γίνει ένα συλλαλητήριο, γιατί όλες οι περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό όνομα. Ανακαλλιέργεια εννοώ. Πώς θα πληρωθούμε στις 30 Εντεκάτου, όταν έχουμε ήδη 2 Σεπτεμβρίου και δεν έχει κατατεθεί ούτε μία δήλωση ΟΣΔΕ. Πληρωνόμασταν τέλη Οκτωβρίου και τέλη Δεκεμβρίου οι 2 δόσεις της βασικής ενίσχυσης, όσα είναι αυτά, όσα παίρνουν από αυτά, όταν οι δηλώσεις έκλειναν μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο, τελείωναν. Αυτά που λένε δεν όχι είναι αδύνατο να γίνει, δεν προλαβαίνεις με κανένα όπω και να τα βάλεις κάτω τα πράγματα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν πάνω από 500.000 δηλώσεις για να είμαστε ξεπληρωμένοι μέχρι τις 30 Δεκάτου. Παρά αυτά υπάρχουν και πάνω από 150.000 συνάδελφοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι από παλιές υποχρεώσεις. Αυτά δεν τα αναφέρουν καν. Ένα άλλο που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή μας που έγινε, μας έδωσαν επιτέλους μια αποζημίωση για το ρύζι, το οποίο προϊόν ήταν στη χειρότερη χρονιά του διαχρονικά. Πήραμε 70 ευρώ το στρέμμα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 35 ιδιαίτερο επαγγελματίες. Και φάνηκε για ποιο λόγο πάσχιζαν να πάνε με fast track διαδικασίες αντί να εξηγιάνουν τον περινοπικηπέ να πάει στην ΑΔΕ. Πριν πληρωθούμε, πριν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, η ΑΔΕ συμψήφισε μη λήξη πρόθεσμες οφειλές όλων των παραγωγών και τα παρακράτησε όλα.
0: Να πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση και την οποία αποκάλυψαν τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάμε για μια ηλεκτρονική απάτη που συνέβη στην Κρήτη και έκαναν φτερά 500.000 ευρώ από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Μπέλα Θεριού που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστότοπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών και κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ρών. Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι έρευνες για την νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Σε έναν αγώνα δρόμου για την αποκτήση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος βρίσκεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, καθώς το υπάρχον όχημα είναι πλέον παλιό. Μάλιστα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων έγινε ακόμη πιο έντονη μετά και τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πολύ σωστά, Βίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται. Οι εθελοντές προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις οικονομικής ενίσχυσης. Μία από αυτές είναι και η δημοπρασία ενός έργου τέχνης που προσφέρει ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ο οποίος δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής και αποφάσισε να τον διαθέσει για δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου και στην προσπάθεια αγοράς ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου παράλληλα θα φιλοξενηθεί και η έκθεση έργων του καλλιτέχνη. Το κλιμάκιο, να σου πω ότι έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται, όπως χοροσπερίδες, ενώ οι εθελοντές, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, απευθύνουν έκκληση και προς την περιφέρεια να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κλιμακίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχαν χθες στην Πανεπιστημίου Πόλης της ΔΕΠ Κοζάνης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης με τις Πριτανικές Αρχές. Εκεί δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκρισή του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου υπερυπολογιστή, επένδυσης 38 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτηρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται τώρα με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή, ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ευκαιρία για νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 4 το απόγευμα κάτοικοι και επισκέπτες της Αμοθράκης στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διοργάνωση του Free Earth Festival στο νησί σε 2 περιόδους, από 3 έως 6 και από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια για να γίνει το φεστιβάλ, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διοργανωτές ακόμη και χωρίς τη σχετική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια διοργάνωση έχουν γίνει ήδη συλλήψεις στην Ασπροβάλτα για ηχορύπανση μετά από καταγγελίες. Ας ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
1: Στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για τη χορήγηση άδειας παράστασης για 2 μουσικά κομμάτια. Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία την Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, θα γίνει, δεν θα γίνει, τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη άδεια. Ξέρουμε είναι ότι έχουν μισθωθεί ιδιωτικές εκτάσεις. Έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασπροβάλτας, υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου, κάμπινγκ περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Οι αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011.
0: Οι βάκχες του Ευρυπίδη με ζωντανή μουσική από τους Tiger Lilies παρουσιάζονται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία διεθνή σκηνική προσέγγιση στις βάκχες του Ευρυπίδη φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, η παράσταση αποτελεί στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάμπορ Γκάρτεφ. Τη διασκευή υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Μάρτιν Ζακ, ιδρυτής και τραγουδιστής του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν τη μουσική ζωντανά επί σκηνής και συμμετέχουν στη δράση ως σκοτεινοί τροβαδούροι που αναδύονται από το διονυσιακό σύμπαν. Ο Γκάρτεφ αντιμετωπίζει την τραγωδία ως δοκιμασία των ορίων της κοινωνικής τάξης και των θεσμών απέναντι στην αποσταθεροποιητική δύναμη του Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ανορθολογικό στοιχείο, στον έλεγχο και στην έκσταση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε Δυτική Στερεά, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα φτάσει αύριο μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ Θεσσαλία και στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνατε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

You've got what it takes, μια soul jazz διασκευή του κλασικού ομώνυμου τραγουδιού από το 1959 που τραγουδούσαν τότε Dinah Washington και ο Brooke Benton. Εδώ εμείς το ακούσαμε από την βραβευμένη με Grammy Αμερικανίδα τραγουδίστρια της R&B και της jazz, την Λέντιση, και μαζί της ο Gregory Porter, ένας από τους πιο επιτυχημένους και σύγχρονους jazz soul ερμηνευτές στον κόσμο. 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ντουέτο έχουμε και για τη συνέχεια από τη Νέα Ορλεάνη όμως και από το 1953. Shirley Goodman και Leon Argley ή σκέτο Shirley Inley, ακούμε το παιχνιδιάρικο Baby. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

11 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον κόσμο 93,6. Ζεστό μεσημέρι Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Και εσείς ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Vintage Soul με Rocksteady ρυθμούς που αφομοίωσε ο Τζόι Κινόνες από τις πολλές συνεργασίες που είχε ως session μουσικός με Τζαμαϊκανούς καλλιτέχνες και τις ενσωμάτωσε στο ντεμπούτο το άλμπουμ του, το In a Soul Steady Situation, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενώ συνεχίζει παράλληλα και ηχογραφεί τραγούδια με την μπάντα του, του Sincere. Εμείς τον ακούσαμε στο Don't Let Go και ένα original rock steady κομμάτι από μία από τις πιο χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές της χρυσής εποχής της ska και reggae μουσικής της Τζαμάικα, η Νόρα Ντίν. Από το 1972 ακούμε Peace Begins Within. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτός ήταν ο Πολωνός παραγωγός που ηχογραφεί με το όνομα Cinnamon Gum και που χρησιμοποιεί έτσι τεχνικές και μέσα ηχογράφησης από την εποχή της Motown. Ακούσαμε το κομμάτι Moonwater από το 2023 ήταν αυτό. Πάμε όμως πίσω στο 1970 από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Curtis Mayfield, ένας από τους πιο επιδραστικούς και διαχρονικούς δίσκους της soul και funk μουσικής των 70s.

33 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Τα γραπτά σας μηνύματα περιμένω στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι θα μας βρείτε. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ιστορική χθεσινή ημέρα για την παγκόσμια hip-hop κουλτούρα, καθώς μετά από 30 ολόκληρα χρόνια το δικαστήριο στο Las Vegas εξέδωσε την τελική απόφαση για τη δολοφονία του Tupac Shakur, κρίνοντας ένοχο τον Κέφεντι. Από το 1991 λοιπόν το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, την εποχή δηλαδή που το hip-hop ήταν ακόμα ενωμένο, ακούσαμε τη συνεργασία των Dream Warriors και Gangstar, μια παραγωγή του DJ Premier που ακούγεται πιο επίκαιρη από ποτέ. I've Lost My Ignorance με sample από το Black Jack του Donald Byrd. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον Notorious B.I.G. που με τη σειρά του δολοφονήθηκε μόλις 6 μήνες μετά τον Tupac, μια υπόθεση που παραμένει μέχρι σήμερα επίσημα ανεξιχνίαστη. Εδώ στο Mash Up με τη φωνή της Aretha Franklin ακούμε Everyday Struggle. I know how it feel to wake up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangerine, so you can reminisce and wish

Notorious B.I.G. Everyday Struggle και Cosmos 93,6. Πάμε να περάσουμε σε ένα κομμάτι που προέρχεται από τα περίφημα Streets of Philadelphia Sessions του Bruce Springsteen, βεβαίως, ο οποίος την εποχή 94-95 ζούσε στο Los Angeles, μαγεύτηκε από τον ήχο του West Coast Hip Hop που μεσουρανούσε τότε και έγραψε αυτό εδώ το κομμάτι που ήρθε στο φως μόλις πέρσι. Blind Spot, Bruce Springsteen.

Somebody to You από το 2025 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι Joey Crooks, Κόσμος 93,6. Πάμε πίσω στο 1972 να ακούσουμε ένα από τα κλασικά διαμάντια της Northern Soul σκηνής, αν και δεν γνώρισε την εμπορική επιτυχία που του άξιζε την εποχή εκείνη, κατάφερε όμως να γίνει ευρύτερα γνωστό όταν το διασκεύασε ο Paul Weller. Nolan Porter, If I Could Only Be Sure.

μέρος πίσω στο χρόνο της μουσικής, κυκλοφορία του 2026, το κομμάτι που ήδη παίζει στον αέρα μας, ένα vintage soul blues κομμάτι από το άλμπουμ Outsider του Γάλλου TYO, στο οποίο συμμετέχει με την κιθάρα του ο σπουδαίος Doyle Bramall II, ο διάσημος Αμερικανός blues rock κιθαρίστας, γνωστός και από τις συνεργασίες του με τον Eric Clapton, ενώ η παραγωγή ανήκει στον Αντριάν Κεσάδα των Black Pumas.

Αλεγρία, αλεγρία, ο Καϊτάνο Βελόσο βεβαίως από το 1967 στο τραγούδι «Σταθμός» που γέννησε το κίνημα Τροπικάλια στη Βραζιλία, παντρεύοντας την Μπόσα Νόβα με το ψυχεδελικό ροκ της εποχής εκείνης. Περσινή κυκλοφορία αυτό, 2025, Hermanos Gutiérrez και Leon Bridges, υπέροχο «Elegantly Wasted».

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Η ώρα στον κόσμο είναι 3.

Ένα τραγούδι σταθμός για τη γαλλόφωνη μουσική σκηνή του Quebec από τον Jean Leloup και το 1996. I lost my baby, βεβαίως, για το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. 4 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τις τηλεοράσεις σας και βεβαίως από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Όλες οι εκπομπές live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Kevin Morby στον αέρα μας. Νέο άλμπουμ και ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι με τίτλο Javelin. Καλησπέρα και πάλι.

από το άλμπουμ με διασκευές σε κομμάτια που αγαπά ο Γάλλος Kid Loco, το Born in the 60s που κυκλοφόρησε το 2022. Ακούσαμε το Suspicious Minds σε μια ερμηνεία πολύ μακριά από αυτή του Elvis βεβαίως. Ένα κομμάτι που είχαν διασκευάσει και οι Fine Young Cannibals, οι οποίοι και ακολουθούν με το I'm not the man I used to be.

Ο Γάλλος Μπέντζαμιν Έψ έτσι φρεσκάρει τον ήχο της γαλλικής hip-hop σκηνής με τη μελωδική τρομπέτα του Ιμπραήμ Μαλούφ. Ακούσαμε το κομμάτι Reminiscence. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί συνέχεια να ακούσουμε έτσι ένα από τα διαμάντια των Heavy. Από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ του 2007 ακούμε Easier.

Ζεστή, αισθησιακή και χαρακτηριστικά ήρεμη, αντέ βεβαίω σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της από το άλμπουμ Stronger Than Pride του 1987, Paradise βεβαίω. Soul με disco funk στοιχεία εδώ από τη Βραζιλία και από το 1976 με τη Μαΐα. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Σύνδεση σε λιγάκι με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανία στην Αττική, κοντά στο αεροδρόμιο, μακριά από σπίτια. Μένεται η πυρκαγιά στον Ελαιόν Αθηβών, κοντά στο Χιτά. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Καρίστου. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Θεατρούπολης να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων. Στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών. Νέα μεγάλη ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη ερευνούν οι αρχές. Άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 500.000 ευρώ από λογαριασμούς μεγάλου δήμου του νησιού, διοχετεύοντας τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων. Η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

έτσι με μια απόδραση στην Κορσική και συγκεκριμένα στην πόλη Πορτοβέκιο με τον ταλαντούχο και πολύ βραβευμένο της γαλλικής σκηνής, τον Ζουλιάν Ντορέ. Σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, 36 λεπτά μετά τις 3 και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και από το Πορτοβέκιο στο Buenos Aires με τον Santiago Moraes και το κομμάτι του Los Halcones. Καλησπέρα σε όλους.

Los Halcones, ο Santiago Moraes από το 2024 μας ήρθε. Αυτό θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, 1995. Πάμε να συναντήσουμε την cult Βρετανίδα δημιουργό της spoken word και new wave μουσικής. Ιαν Κλάρκ εδώ τραγουδά για έναν καύσωνα που έκαψε τα πάντα.

Από τα πιο ωραία κομμάτια που υπάρχουν στο νέο άλμπουμ του Πρωτοζή που μόλις κυκλοφόρησε, το Art of Acceptance, ήταν το Something I Said. Και ένα από τα πιο δυναμικά αλλά και κοινωνικά φορτισμένα κομμάτια της Άγιο, εδώ συναντά τον γαλλικό hip hop ακτιβισμό του Ιουσούφα και μαζί τραγουδούν το Fire. Elle vient pas foutre le feu.

Υπέροχο το σίγγλ που κυκλοφόρησε μέσα σε αυτή τη χρονιά ο Δημήτρης Κρητικός ή αλλιώς MCD, Paper Crown ο τίτλος του, και στα φωνητικά ήταν η Ζωέ Μορέτη. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλι της σημερινής εκπομπής, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Ήταν η Λουκία Σούπουλη τις προηγούμενες 2 ώρες στα λόγια και τις μουσικές. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Σε πολύ λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου να αναλάβει για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τη Μαντόνα από το τελευταίο της άλμπουμ, εδώ με το μελαγχολικό θέμα στο πιάνο του Ερίκ Σατί από το κλασικό έργο Νοσχέν. Κάνει τη δική της εξομολόγηση με το κομμάτι Betrayal. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ζιλμπέρτης λέμε τώρα και Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο στο ξεκίνημα της εκπομπής 5 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιοφόνο. Erteco.gr. Μας ακούτε, μας βρίσκετε και στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και live αλλά και on demand όποτε θέλετε, ό,τι αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και λοιπόν μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

En mayo crecen las flores.

Αυτό ήταν το Porvenir, Σότο Μαγιόρ, και λίγο πριν αυτή η πολύ ωραία ιστορία στην οποία αναφερόμασταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Le Petit Pêcheur από την Manon Liza, μια ιστορία από την Γαλλία που λέει στην πραγματικότητα αυτό που εμείς ξέρουμε ως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας, Κόσμος 936 ο άλλος τρόπος στα social media και φυσικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα δώσετε το στίγμα στο απόγευμα της Τετάρτης.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

e fiz uma canção.

Horizons και Photo Viva, παλιό, πάνω από 20, 24 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Θυμάστε χθες που λέγαμε ότι έρχεται το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, η 49η διοργάνωσή του τις επόμενες ημέρες. 6 Σεπτεμβρίου σηκώνει η αυλαία αυτό το καθιερωμένο φεστιβάλ. Και σήμερα στο lifeo.gr ο Χρήστος Παρίδης φιλοξενεί τη συνέντευξη του Γιώργου Αγγελόπουλου, που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας μόλις 1,5 χρόνο πριν, μετά από μια σύντομη κρίση που προέκυψε όταν ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ κατήγγειλε την αναχρονιστική στάση του Δήμου της Δράμας απέναντι στις θεματικές των διαγωνιζόμενων ταινιών, ένα ποσοστό των οποίων αφορούσε θέματα φύλου και συμπερίληψης. Και έχοντας λοιπόν μια σημαντική παρουσία στον κινηματογραφικό χώρο ως κινηματογραφιστής ο ίδιος, σεναριογράφος, αλλά και έχοντας εργαστεί στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, γράφει ο Χρήστος Παρίδης ότι αποδείχθηκε η ιδανική επιλογή για να αναλάβει τον δύσκολο αυτόν ρόλο, και μάλιστα πυροσβεστικά. Και μιλάει λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη για όλα με την ειλικρινιά του ο Γιώργος Αγγελόπουλος, και έχει και κάτι πολύ ενδιαφέρον που διαβάζει κανείς. Στην ερώτηση αν οι νέοι και οι νέες έχουν κινηματογραφική παιδεία ή ξέρουν την εικόνα από το TikTok, ο ίδιος απαντάει πως η αλήθεια είναι ότι η εικόνα έχει αποκτήσει άλλη σημασία για τις νεότερες γενιές. Μπορεί πολλοί να μην γνωρίζουν την ιστορία του κινηματογράφου ή να μην έχουν δει ταινίες, σταθμούς από μεγάλους σκηνοθέτες. Είναι αυτό ανασταλτικό, λέει, για τη δημιουργία μιας ωραίας ταινίας? Μάλλον όχι. Το να γνωρίσουν αυτούς τους σκηνοθέτες και το έργο τους θα τους βοηθούσε να κάνουν ακόμη καλύτερες ταινίες. Μάλλον ναι, απαντάει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τους σινεφίλ και όχι μόνο για όσους αγαπούν τις ταινίες μικρού μήκους. Έχει νόημα να διαβάσετε αυτή την συνέντευξη, αυτή τη συζήτηση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Και ο τίτλος της έχει επίσης ενδιαφέρον, καθώς λέει «Έχουμε γίνει ανέστητοι με όσα βλέπουμε».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο ο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Εροδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στο ζευγάρι για το θάνατο του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την πλατεία νερού στο Φάλιρο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα, είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους, ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα που δεν εξελέγει στη θέση Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεση εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, απογευματάκι Τετάρτης. 39 λεπτά δείχνει το ρολόι μετά από τις 4 για την ακρίβεια. Και κοιτάζω λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί έχω την αίσθηση πως οι περισσότεροι είμαστε πλέον πίσω και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Οπότε αν είστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, υπομονή χρειάζεται, ειδικά αν κινείστε στον Κηφισό, στην Κηφισίας φυσικά, στην περιφερειακή εκεί, στην περιφερειακή Ημιτού, στην παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου έχει αρκετή κίνηση, κόκκινος είναι ο χάρτης, σε διάφορα σημεία στη Βουλιαγμένη είναι πιο πυκνή η ροή και επίσης στο κέντρο της πόλης αρκετά κόκκινος ο χάρτης με κίνηση αυξημένη αυτή την ώρα, οπότε χρειάζεται να έχετε εξοπλιστεί με αρκετή υπομονή. Υποθέτω, έχοντας επιστρέψει κιόλας από τις διακοπές, είναι απότομη αυτή η προσγείωση.

Fraser, If I Got It, από το 2020 που λέτε, και ο Σεπτέμβριος νομίζω ότι μας φέρνει ξανά στην πόλη και μας βγάζει στους δρόμους ουσιαστικά για να αναζητήσουμε νέες εμπειρίες. Οπότε το έχουμε ξαναπεί ότι μια πολύ ωραία εμπειρία είναι η βόλτα σε ένα μουσείο. Και θέλω να μιλήσουμε τώρα για την Εθνική Πινακοθήκη και για τις εκδηλώσεις, εκθέσεις που μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τις δράσεις που μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο με αφετηρία την πόλη αλλά και τη φύση και το σύμπαν. Η έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας, πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος» μας καλεί να δούμε τον κόσμο με άλλη ματιά καθώς επιστρέφουμε και στη δική μας πλέον καθημερινότητα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα αποχαιρετήσουμε τη συλλογή Κωστάκη με μια διημερίδα που θα περιλαμβάνει επιστημονική συζήτηση, προβολή ντοκιμαντέρ, μουσική εκδήλωση, ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες της έκθεσης και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν και άλλες δύο εκθέσεις στο κεντρικό κτίριο της Πινακοθήκης. Το κοινό λοιπόν θα έχει την ευκαιρία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου να επισκεφθεί τις εκθέσεις Goya Los Caprichos και Changing Grounds, συμπληρωματικές αφηγήσεις στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης της Νατάσας Μπίζα. Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά και είναι και πολύ ωραία αυτή η βόλτα στην Εθνική Πινακοθήκη μέσα στο Σεπτέμβριο.

Golight λέει «Tell me now, so I know». Και μέσα στον Αύγουστο που λέτε επέστρεψε αυτή εδώ η φωνή. Με αυτό εδώ το τραγούδι που έχει τίτλο «Μη Κοραθών». Φυσικά είναι η Ελπή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Φυσικά Thievery Corporation και Voyage Libre. Και 6 λεπτά μετά από τις 5 είναι απόγευμα Τετάρτης και κάνουμε παρέα όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών και είστε όλοι εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου και συναντιόμαστε στο 210-606-6429 αλλά και με γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Μας στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Καινούργη Jungle.

for Love, Ματώ, και λέγαμε πριν για τη σημασία που έχουν τα μουσεία στη ζωή μας. Και σήμερα που λέτε, μάθαμε πως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βρίσκεται στην βραχαία λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Ένα βραβείο που θέτει στο επίκεντρο τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης και επιδιώκει να αναδείξει και να επιβραβεύσει κατεξοχήν καινοτόμες πρακτικές και νέες ιδέες, και απονέμεται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Τα αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν, ο νικητής δηλαδή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μουσείων 2026 πρόκειται να ανακοινωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, και ο σκοπός αυτού του βραβείου είναι η ανάδειξη λοιπόν νέων προτύπων και παραδειγμάτων που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό ρόλο που έχουν τα μουσεία τέχνης. Μάλιστα.

Sky Town και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που έχετε τόσο πολύ θάρρος, να το θέσω έτσι, και μας στέλνετε φωτογραφίες από κάτι ονειρεμένες παραλίες στις οποίες βρίσκεστε αυτή την ώρα και μας ακούτε, και εμείς ζηλεύουμε, φυσικά και ζηλεύουμε. Η ζωή του Μάθιου Πέρι, λοιπόν, ήθελα να σας πω λίγο πριν πάμε στις 5.30 για τις ειδήσεις. Γίνεται ντοκιμαντέρ, αυτό έβλεπα τώρα, από το 1994 μέχρι και το 2004, μέσα από 236 επεισόδια ο Μάθιου Πέρι έγινε το φιλαράκι μας, ενσαρκώνοντας όπως μόνο εκείνος θα μπορούσε τον Τσάντλερ. Και αδακαδόρος, χιουμορίστας, πανέξυπνος, ο Πέρι μετέτρεψε τις καθημερινές ανασφάλειες σε μερικές από τις πιο πολύ αγαπημένες ατάκες της σύγχρονης τηλεόρασης και έγινε για εκατομμύρια ανθρώπους ο αγαπημένος τους χαρακτήρας από τα φιλαράκια. Όμως ο πραγματικός Μάθιου Πέρι μιλούσε ανοιχτά για τον πόνο που κρυβόταν πίσω από το γέλιο, έναν πόνο που προερχόταν από τη μάχη με τον εθισμό, την οποία έδωσε για μεγάλο μέρος της ζωής του. Όταν έφυγε τον Οκτώβριο του 23 σε ηλικία 54 ετών, ο κόσμος θρύνησε όχι μόνο έναν κωμικό θρύλο, αλλά και έναν άνθρωπο που έγινε υπέρμαχος της ενημέρωσης για τον εθισμό, χάρη στην ειλικρίνεια με την οποία μίλησε για την ασθένειά του. Και τώρα η παρακαταθήκη και του γίνεται το επίκεντρο του The One About Matthew Perry, του πρώτου ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό, στον οποίο συμμετέχουν άνθρωποι που τον γνώριζαν καλύτερα από όλους. Η ζωή και η κληρονομιά του ξεδιπλώνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία θα αποτελείται από τρία μέρη, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Emmy Mary Robertson, που κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου, νομίζω, στο Netflix. The One About Matthew Perry, λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Μύτικα Θηβών, σύμφωνα με τον Σωτήρη Καλταμπάνη, διοικητή της Τροχέας Αττικής, που μίλησε στο Earth News Radio. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει βυθιστεί η τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλοιο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Μήνυμα του 112 εστάλλει για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός προς την Κάριστο. Προφυλακίστε για δύο κατηγορίες ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις, μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Σέλσα Φέρ και το Say Goodbye, γιατί μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Και διαβάζω ένα κείμενο που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, στο Αθηνόραμα της Δέσποινας Ζευκυλή, για τις Κυκλάδες και για το παρελθόν μας. Ο τίτλος είναι «Στο room to let, στο παλιό room to let». Και γράφει ο υπότιτλος ότι αν το παλιό room to let είναι το νέο αυθεντικό, ξαναβρίσκοντας τις Κυκλάδες μιας εποχής που το ταξίδι, λέει, ήταν πιο αθώο. Ένα κείμενο που έχει πάρα πολλές εικόνες και αναμνήσεις μέσα. Κρατάω λοιπόν μια περιγραφή που λέει «Πλαστική καρέκλα με θέα στο απέραντο γαλάζιο, ψυγιάκι για σίκα και γιαουρτάκι, εντυχισμένο ραδιόφωνο». Το θυμάστε αυτό? Και κορνιζαρισμένα, λέει, αντίγραφα θαλασσογραφιών στους τοίχους. Ούτως ή άλλως, λέει, σπάνια βρίσκεις ωραία έργα τέχνης ακόμη και σε πολυτελή ξενοδοχεία. Κλείνει η παρένθεσή της. Τράπουλες, λέει, και τάβλες στη ρεσεψιόν. Πρωινό στο ίδιο καφέ κάθε μέρα με τους μόνιμους πελάτες να έχουν τις θέσεις τους. Σε λίγο, λέει, δεν θα υπάρχουν και αυτά. Απίστευτες εικόνες. Μιας άλλης εποχής.

έχω κολλήσει πάντως με αυτή την εικόνα, γιατί τη σκεφτόμουν για κάποιο περίεργο λόγο τις προάλλες, αυτή την εικόνα του εντυχισμένου ραδιοφώνου που υπήρχε στα παλιά, στα πολύ παλιά ξενοδοχεία και και κάποια δωμάτια. Και τι ωραία που ήταν αυτή η σχέση που μπορούσε να δημιουργηθεί με το μέσο εκείνη την εποχή, ακόμα και στις διακοπές. Απίστευτο. Τώρα όλα είναι αλλιώς, θα μου πεις. Τότε το ραδιόφωνο ήταν παντού. Και τώρα είναι με άλλο τρόπο.

Ωραία εκδοχή αυτή, Μάγια Φεντίβα και το δικό της Kiss, η δική της εκδοχή δηλαδή. Και πάμε σιγά σιγά γιατί είναι λίγο πριν από τις 6, πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Και λέω να θυμηθούμε αυτό εδώ μετά το Kiss, το Follow Rivers.

τρομερή αδυναμία έχουμε σε αυτό. Επιστροφή Γιάνν Μπρουν και το Hold Me, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, το πρώτο σίγγλ από μια νέα δουλειά που περιμένουμε. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα στο στούντιο, οπότε μείνετε μαζί της για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2ωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: 100% πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-8019-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Sunny.

Bobby Hebb για το ξεκίνημα, τι άλλο, σαν ο Σεπτέμβρης, ηλιόλουστος και καλοκαιρινός, με υγρασία, με ζέστη, με το καλοκαίρι να παίρνει μια παράταση μέχρι να στο φθινόπωρο, λίγο μετά τις 6 κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Road trip μουσικό απογευματινό είναι αυτό. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής, ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου θα φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος είναι το soundtrack της μέρας σας. Και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. 2 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τετάρτης.

Listen to the music από τους Doobie Brothers. Απογευματάκι Τετάρτης εδώ στον κόσμο και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσα από το Messenger στις official σελίδες μας, στα social media, στο Viber, που μπορείς απλά να στέλνεις τα μηνύματά σου με ένα search. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος είναι δίπλα σου με όλες τις μουσικές ζωντανά και on demand, έτσι δεν χάνεις εκπομπές, γιατί τις βρίσκεις μέσα από το rteco.gr, όλες οι εκπομπές που ψάχνεις, τα αφιερώματα και τα podcast που γίνονται εδώ στον κόσμο.

0: Και η Ray μαζί με τον Al Green. Το έχουμε πει ότι από τη Ray περιμένουμε αυτή τη στιγμή που θα φτάσει το πικ της καριέρας της συνθετικά, έτσι, γιατί είναι υπέροχη τραγουδίστρια, αλλά νομίζω ότι δεν έχει γραφτεί ακόμα ένα τραγούδι που να αναδεικνύει τη Ray, δηλαδή που να βρίσκει κάπως τον εαυτό της, την ταυτότητά της μέσα. Την έχουμε ακούσει σε φοβερές ερμηνείες, μέσα σε βραβεία, σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και σε τα ντουέτα όλα αυτά που έχει γίνει εδώ με τον Al Green και στα δικά της τραγούδια, αλλά έχει κι άλλο να δώσει η Ray και έρχεται όπου να έρχεται και μπω στο 2026, The Breakdown, ο τίτλος του άλμπουμ, They Don't Make Them Like They Used To.
1: I smell biscuits baked from scratch.

Και μόνο λοιπόν, they don't make them like they used to. Πίσω στο 1967, Nina Simone στο House of the Rising Sun.

Nina Simone, The House of the Rising Sun, και ο τίτλος νομίζω ότι ανήκει στους Animals, στον Eric Burton, μετά από αυτή, από το House of the Rising Sun που ηχογράφησε ο Eric Burton, και μάλιστα σε ένα take. Έγινε αυτό το θαύμα που έγραψε η ιστορία, η μεγαλύτερη εκτέλεση που είχε γίνει ποτέ σε ένα folk παραδοσιακό τραγούδι. Κατάφερε να το φτάσει στην κορυφή του. Άλλη ερμηνεία πιο πάνω από του Eric Burton νομίζω αντικειμενικά δεν υπάρχει. Και ο ίδιος δεν το περίμενε. Το είχε ακούσει και είχε πει ότι θέλαμε να το κάνουμε δικό μας. Θα τον απολαύσουμε όμως στο The Night Animals, Eric Burton.

τεράστιος Eric Burton, οι Animals με το The Night. Διαβάζω πάλι, δεν ξέρω τι παθαίνουν οι καλλιτέχνες και λένε αυτά τις διάφορες ατάκες τους. Κακόγουστες ατάκες, θα έλεγε κανείς. Τώρα ο Lou Reed είχε πει, δεν ξέρω τι τον είχε πιάσει τότε πριν από χρόνια, είχε πει για τον Tom Waits ότι είναι πάρα πολύ άσχημος ο Tom Waits, και γιατί λέει να τον ακούει κανείς. Δεν το καταλαβαίνω, λέει, γιατί κανείς να θέλει να ακούει τον Tom Waits, λέει, που είναι άσχημος και μια αρπαχτή είναι η μουσική του. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Lou Reed, αν αρέσει και τα πάει καλά ή αν είναι καλός. Ούτε τον Tom Waits τον ενδιαφέρει, τι λέει ο Lou Reed, νομίζω ούτε εμάς μας ενδιαφέρει. Αν και ίσως τον Tom Waits λίγο μπορεί να τον πείραξε αυτό που είπε ο Lou Reed, γιατί όλοι λένε δεν με νοιάζει, τι λένε οι άλλοι, αλλά λίγο μπορεί να τους νοιάζει.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Μύτη Καθηβών. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει βυθιστεί η τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, εθελοντές, 12 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα και 2 ελικόπτερα Σινούκ. Ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Μήνυμα του 112 εστάλη για προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός προς την Κάριστο. Προφυλακιστέ για δύο κατηγορίες ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις, μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα επί της οδού Μυκηνών. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Η Ιρανική Συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε πλοίο με 382.000 λίτρα λαθρέων καυσίμων και συνέλαβε 11 αλλοδαπούς ναυτικούς, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου και την εθνικότητα των συλληφθέντων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κόσμος Radio.

Miracle Worker. Η Super Heavy παρέα, μια ομάδα καλλιτεχνών που όπως πάντα φτιάχνουν πάντα ένα super heavy, super band που μαζεύονται μεγάλοι stars και κάνουν μια μπάντα η οποία κρατάει μόνο ένα φεγγάρι, γιατί εννοείται βαριούνται μετά, ο καθένας έχει την καριέρα του. Εδώ εντάξει, ο Mick Jagger είναι ο star της παρέας, ήταν η Joe Stone, ο Mick Jagger, Damian Marley, A.R. Rahman. Νομίζω ότι ο Jagger ήταν ο star της παρέας, έφτιαξαν αυτό το όμορφο τραγούδι, το Miracle Worker, που είχε και πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Κράτησε ένα διάστημα, εννοείται θα συνεχίσουμε την καριέρα τους ο καθένας. 7:25 απόγευμα Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου με 36 βαθμούς θα είμαστε και σήμερα και αύριο. Το καλοκαίρι είναι εδώ δυνατό. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας και τον Ραούλ Μάλο ζωντανά να ερμηνεύει στο Νάσβιλ. Τον Μπέλα Τσάου.

Lendor Loop, Flavia Coelho, πάρα πολύ ωραίο το Venia Selecta 2026, Γαλλία και Βραζιλία, σε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό single. Έρευνα διαβάζω εδώ στη Life, η Ιαπωνία βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο ευγενικούς τουρίστες παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών από τους tour operators. Ακολούθησαν τουρίστες από την Νορβηγία, Ελβετία με ποσοστά 10% και 10,4% αντίστοιχα, ενώ στην επόμενη θέση βρέθηκαν Καναδοί και Αμερικανοί ταξιδιώτες. Η Ιαπωνία λοιπόν στην πρώτη θέση, Νορβηγία, Ελβετία μετά, Καναδάς, αλλά το φοβερό ποιο είναι, ποια χώρα βρέθηκε στην τελευταία θέση και είναι αλήθεια, βεβαιώνουμε από όλες, ιδιαίτερα αν είσαι δουλέψει σε νησί, καλά και δεν χρειάζεται μόνο να βρεθείς, είναι όντως και βρέθηκαν δίκαιο στην τελευταία θέση οι Ιταλοί. Αλήθεια σκληρή, αλλά μεγάλη αλήθεια. Και πού να πάει κανείς στην Νάπολη. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα ταξιδεύουν. Η αλήθεια να λέγεται. Εντάξει, δεν είναι όλοι και όχι, συνήθως όχι. Πουθενά υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά έτσι η έρευνα είναι λίγο σωστή.

Βίβανο, Λιόμινι, Ατριάνο Τσελεντάνο. Η Ιταλία λοιπόν βρέθηκε στην τελευταία θέση με τους τουρίστες να είναι ευγενικοί. Η Ιαπωνία είναι στην πρώτη θέση. Η Ιταλία, σύμφωνα με την έρευνα, όχι και τόσο, αλλά οι πιο φιλόξενες πόλεις του κόσμου, διαβάζω εδώ, είναι η Σιγκαπούρη. Στην πρώτη θέση η Σιγκαπούρη. Λονδίνο δεύτερη, πιο φιλόξενες πόλεις του κόσμου. Σίδνεϊ στην τρίτη θέση, Νέα Υόρκη, όντως, αν και σκληρή πόλη. Είναι ευγενικοί άνθρωποι, πολλοί. Υπάρχει αυτό το πώληση της ευγένειας πολύ στη Νέα Υόρκη. Βοστόνη, Νήσος, Πενάγ, Μαλαισία, η Χάγη στην Ολλανδία. Η Χάγη. Είχα μια περίεργη εμπειρία στη Χάγη πριν από πάρα πολλά χρόνια, βέβαια. Μέσα σε ένα τρένο με βαλίτσες πολλές, με μια φίλη φρέναρε το τρένο. Πέσαμε όλοι κάτω και γελούσαν. Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί πιο φιλόξενες πόλεις. Όχι, δεν βοήθησε κανείς να σηκωθεί. Τους φάνηκε εξαιρετικά αστείο. Εκτός και αν εννοεί ότι είναι πιο φιλόξενο στο χιούμορ. Δεν ξέρω πώς. Τι εννοεί αυτή η έρευνα. Αλλά είναι η Euronews, είναι τώρα. Όχι πριν από 20 χρόνια. Που πέτυσε τρένα και τους φαίνεται αστείο. Καλά, ήταν λίγο αστείο, αλλά βοηθάς και λίγο.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Master Blaster από το Stevie Wonder για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 2 Σεπτέμβρη, με κίνηση έξω, με ζέστη. 36 βαθμούς θα έχουμε και αύριο, 2 Σεπτεμβρίου, έτσι μπήκε ο Σεπτέμβρης, καλοκαιρινός. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Carol G στο 2026. Baby, wow.
1: Terapia pa' que sacarte el pecho.
0: Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Κόσμος 93,6 official, όπου και αν ψάξεις στα social θα βρεις.

Baby Wow, Carol G, Ρουσόσκι και Τζουδελίν μαζί, Κολομβία, Ισπανία, στο 2026, το οποίο σε λίγους μήνες φεύγει και αυτό στην τελευταία ευθεία. Φτάσαμε, υπάρχουν ήδη memes φοβερά που λέει ότι ξεπαγώνει η Μαράια Κάρι το All I Want For Christmas Is You. Έρχεται, πλησιάζει. Και ας έχει 36 βαθμούς αύριο και σήμερα.

0: thing.
1: Κι όμως μερικά τραγούδια μπορούν να αλλάξουν τόσο πολύ. Το έχουμε πει αυτό στα χέρια καλλιτεχνών με τόσο έντονη προσωπικότητα, έντονο χαρακτήρα που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον δικό τους στη μουσική ιστορία. Σίγουρα και το Personal Jesus φεύγει τελείως από τα νερά του για να πέσει στα χέρια του Johnny Cash που ακούσαμε. The Thing Going On, JJ Cale. Στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσάς, ζωντανά και on demand.

κομψός ήχος του JJ Cale που με τόση ομορφιά και ευχαρίστηση τον ακούμε μέσα σε πόσους καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί. Ένας από αυτούς είναι και ο Mark Knopfler. A Thing Going On λοιπόν ακούσαμε. Στο έργο ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, ο Νίτσε ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη κοινωνία αντιλαμβάνεται την ελευθερία και την εργασία. Υποστηρίζει ότι η αυθεντική αυτονομία απαιτεί τη διάθεση ενός σημαντικού μέρους της ημέρας, περίπου 16 ωρών. Σύμφωνα με τον Νίτσε, υπό τον προσωπικό του έλεγχο του ατόμου για ξεκούραση, στοχασμό και προσωπική ανάπτυξη. Να έχει δηλαδή κανείς 16 ώρες για εκείνον μες τη μέρα. Χωρίς αυτή την ελευθερία, ο άνθρωπος παραμένει υποταγμένος σε εξωτερικές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τον πλούτο, το κύρος ή το επάγγελμά του. Υποδηλώνοντας ότι οι λόγοι και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι μπορούν να είναι εξίσου περιορισμένοι με τους κοινούς εργάτες, έλεγε ο Νίτσε, και αμφισβητούσε την ιδέα ότι η επαγγελματική επιτυχία επιφέρει αυτόματα ελευθερία. Μια ζωή, έλεγε, αναλωμένη στη συνεχή παραγωγικότητα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις μπορεί να στερήσει από τους ανθρώπους τη μοναδικότητά τους, μετατρέποντας τις ξεχωριστές ανθρώπινες υποστάσεις σε ανταλλάξιμα εξαρτήματα μιας ευρύτερης μηχανής. Έχεις 16 ώρες για σένα.

Στα αδέρφια από το Εκουαδόρ που ζουν στην Ελβετία, βέβαια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν να πάνε στο Εκουαδόρ, αλλά λίγο Εκουαδόρ έχει η μουσική τους σίγουρα. Κάντο Αντίνο, ακούσαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά, όπως είπαμε, στο rteko.gr και στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. 25 Σεπτεμβρίου, σημειώστε την ημερομηνία, γιατί άλλη μία μαγική βραδιά. Γιατί ζήσαμε πολύ όμορφες βραδιές τώρα στο θέατρο Λυκαβητού φέτος. Άλλη μία έχουμε. Jack Savoretti, Do It For Love.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

18 παρά 25, απόγευμα Τετάρτης είναι, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 2 Σεπτεμβρίου, Κλάουντια Μάτωλα εδώ σε ένα road trip μουσικό, Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Ναΐκα, με την όμορφη παραγωγή της εδώ, Εκκλησία στον αέρα μας, Γαλλία και IT, Ερτέκο για να ακούσει διαδικτυακά και on demand, στο χρόνο που εσύ μπορείς να μην χάνεις καμία εκπομπή του κόσμου και κανένα επεισόδιο podcast. Για λίγο ακόμη παρέα εδώ, απογευματάκι προς βραδάκι Τετάρτης.

Εκκλησιά. Σαν εκκλησιά ακούγεται. Welcome to Εκκλησιά Ναϊκά. Νομίζω ότι φέτος ήταν το trend ο Weekend. Η συναυλία του Weekend στη Μαδρίτη είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτό μαθαίνουμε. Πάρα πολλούς Έλληνες η συναυλία στη Μαδρίτη. Και ήταν στις τρεις μεγάλες περιοδίες που έγιναν το καλοκαίρι, μαζί με Bad Bunny φυσικά. Bad Bunny, Bruno Mars και Weekend. Φαντασμαγορικό θέαμα.

Out of Time Man εδώ στον κόσμο. Jose James ήταν από τις όμορφες βραδιές της χρονιάς. Just the two of us, από Jose James όμως.

Τζώστε το βάζα από το Χωσέ Τζέιμς, υπέροχος ο Χωσέ Τζέιμς, αλλά να λέμε αλήθειες ότι εδώ πέρα, σε αυτό το Τζώστε το βάζα. Επειδή δεν είναι ένα απλό τραγούδι, ακούγεται ένα απλό τραγούδι ανέμελο, Just the Two of Us, αλλά δεν πρόκειται περί ανέμελου τραγουδιού. Είναι ο Bill Withers, Grover Washington, ιστορία, ολόκληρη το παίξιμό τους, ο τρόπος που έχει γίνει παραγωγή, όλο το essence, το ζουμάκι του Bill Withers λείπει εδώ. Γι' αυτό και ο Jose James, ενώ είναι υπέροχος, εντάξει δεν είναι Bill Withers, είναι ότι η πληροφορία συναισθηματική, όλο αυτό το content, το περιεχόμενο που έχει ένας καλλιτέχνης μεταφέρεται έτσι κάπως διάφανα, κρυφά, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς, μέσα από τον τρόπο που τοποθετείται, από την ερμηνεία του. Και ενώ μπορεί να ακούγεται ένα απλό τραγουδάκι, το Just the Two of Us ήταν ένας σταθμός στη μουσική, ο τρόπος που ηχογραφήθηκε, που ερμήνευε πάντα ο Bill Withers. Οπότε ναι, δεν μπορεί να κάνει κανείς ένα phase out, ενώ είναι πολύ όμορφη εκτέλεση και με σεβασμό απέναντι στον Bill Withers. Λείπει το ζουμάκι σχεδόν όλο, όχι ολόκληρο, έχει μείνει λίγο, αλλά κάτι λείπει. Λοιπόν, εδώ τη Γουάιο λέει ότι θέλει να ταξιδεύει μόνος. Όμως θα τον αφήσουμε να το πει, να πει τα δικά του, θέλει να ταξιδεύει μόνος. Μετά θα δούμε τη λίστα με τους 10 ασφαλέστερους προορισμούς. Γιατί δεν μπορεί να ταξιδεύεις μόνος και παντού. Κύριε Τιουάιο, 10 είναι οι χώρες που διαβάζω εδώ από το Euronews. Ας πει τα δικά του και θα δούμε εμείς τις χώρες.

Travel Alone λέει ότι ο Άιο δεν ταξιδεύει μόνος του. Η λίστα με τους 10 ασφαλίστερους προορισμούς είναι πρώτη θέση Σαν Μαρίνο. Γιατί δεν έχει ακούσει κανείς ποτέ κάποιον θα θέλει να πάει στο Σαν Μαρίνο. Γι' αυτό είναι από τους ασφαλίστερους προορισμούς. Ανδόρα στη δεύτερη θέση, Σιγκαπούρη, Αυστρία στην τέταρτη θέση, Τσεχία, Κατάρ, Εστονία, Μπρούνεϊ, Δανία και Σλοβενία. Να! 10 προορισμού που δεν έχεις ακούσει ποτέ κάποιον που θα πει πάω εκεί. Εντάξει, στη Δανία ναι και στην Αυστρία ναι, να τα λέμε αυτά. Στις άλλες, στα άλλα μέρη λίγο πιο δύσκολο, αλλά σύμφωνα λοιπόν με το Euronews αυτή είναι οι 10 προορισμοί που μπορεί κανείς να κάνει αυτό που λέει ότι Y.O. Γιατί όπως λέει και ο Frank Sinatra.

0: no more customs. Burn the passport.
1: It is nice to go to Berlin. No more packing, λέει ο Φρανκ Σινάτρα. Κουράζεται να πακετάρει. Κάψτε, λέει, το διαβατήριο. Το νομίζω να υπάρχει κάτι πιο όμορφο από τα ταξίδια, αλλά σίγουρα και αυτό που λέει, επιστροφή στο σπίτι. Και αυτό. Θέλει, λέει, να βάλει τις παντοφλίτσες του να φάει πίτσα. Ο Φρανκ Σινάτρα που είχε ταξιδέψει όλο τον πλανήτη. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου σε νερό τρυπ μουσικό. Και ο Πέτρος Αδάμα ακολουθεί. Γι' αυτό μείνετε εδώ στον κόσμο. Συντονιστείτε και μέσα από το rteco.gr για να ακούτε διαδικτυακά. Και εμείς με 36 βαθμούς θα λέμε αύριο 3 Σεπτέμβρη πάντα εδώ στον κόσμο.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό από τα καλοκαιρινά. The Girl of From Ipanema. Αυτή είναι η Amy Winehouse. Amy Winehouse που ακούσαμε χθες, το ακούσουμε και σήμερα. Το καινούριο της τραγούδι. Ένα demo που εν πάση περιπτώσει δεν βρέθηκε και δεν ακούστηκε ποτέ μέχρι σήμερα, αλλά για τα 20 χρόνια του Back to Black που θα κυκλοφορεί στον Οκτώβριο, το ακούσαμε χθες για πρώτη φορά και καταλάβαμε πόσο soul και jazz ήταν και είναι αυτή η κοπέλα. Και λέω γιατί είναι, γιατί είχε επηρεάσει τόσο πολύ κόσμο και ακούγεται τόσο συχνά, πυκνά το όνομά της, που κάποιος που δεν ξέρει θα νομίζει ακόμα ότι η Amy Winehouse είναι στη ζωή. Εδώ είμαστε για εμείς, 3 λεπτά μετά τις 8. Στον κόσμο σε 93,6. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Κώστας Γιώργας. Στον κόσμο σε 93,6. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα.

Angus και Julia Stone στο remix των Σύναψων. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Like I love you anymore. Ένα από τα καινούργια σίγκλ, ένα τραγούδι που ηχογράφησαν μέσα στον Αύγουστο Morgan Wallen.

Γιάννα Λάγκλεϊ, θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το όνομα που ακούγεται με τη Λάνι Γουίλσον περισσότερο στην country μουσική σκηνή. Και όταν η Έλα Λάγκλεϊ είχε βγει σε περιοδία μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τον Morgan Wallen, είχε βγει μάλλον supporting στον Morgan Wallen, είχαν 7-8 μέρες κενό και μπήκαν μέσα στο στούντιο να ηχογραφήσουν αυτό το I Can't Love You Anymore, που ούτως ή άλλως η Έλα Λάγκλεϊ αυτή τη στιγμή με το Choose in Texas είναι για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή των charts, στην κορυφή των Billboard, έτσι, όχι μόνο στο country chart. Αυτό κάτι μας λέει, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό εξάλλου, μάλλον το λέμε εδώ και χρόνια, ότι έχουν έρθει πολύ πιο κοντά τα είδη της μουσικής και αυτός είναι ένας λόγος όπου υπάρχουν καλλιτέχνες και τραγουδιστές που έχουν γίνει κοινώς υποδεχτοί και από το κομμάτι της soul και της pop και της rock και οτιδήποτε. Όπως ακριβώς και ο επόμενος τραγουδιστής, όπου μόνο αποδεκτός δεν ήταν, μιλάμε για τον Billy Preston, το πέμπτο μέλος των Beatles, το πέμπτο μέλος των Stones, ο άνθρωπος που υποστήριξε μέσα στην δεκαετία του 60 ως κιμπορντίστας το Little Richard, το Sam Cooke, το Ray Charles, τους Everly Brothers, τους πάντες. Έπαιξε μαζί με τον Harrison όταν διαλύθηκαν οι Beatles, έπαιξε με τον Clapton. Βγήκε σε ό,τι περιοδία υπήρχε. Αξεπέραστος, Billy Preston.

Billy Preston, σας σήμερα γεννήθηκε το 46. Και έχει βγει πριν από 3-4 χρόνια, έχει βγει ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του. Ο Billy Preston δεν ήταν απλά ένας session μουσικός που έπαιξε και τραγούδησε κάποια στιγμή. Ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο υποστηρίζοντας gospel την εποχή της Mahalia Jackson, και αργότερα εμφανίστηκε και σε ένα επεισόδιο του Nat King Cole, όταν ο Nat King Cole έκανε τηλεόραση. Αλλά βέβαια του πιστώνεται απόλυτα ότι ο ίδιος μάζεψε τους Beatles εκεί στην ταράτσα τον Γενάρη του 69, όταν ο Paul McCartney δεν ήθελε καν να βλέπει το Lennon εκείνη την εποχή. Είχε βγάλει το μαχαίρι του πολέμου, δεν ήθελε καν να μπει να ηχογραφήσει μέσα στο τελευταίο άλμπουμ. Ο Preston έπαιξε Hammond, τους μάζεψε όλους μαζί. Ήτανε ο άνθρωπος που έβγαλε το Get Back και έκανε, αν θέλετε, είναι ο συνεκτικός κρίκος όλης αυτής της μπάντας, και ανέβηκαν επάνω στην ταράτσα. Ήταν ο λόγος που ηχογράφησαν επάνω και είδαμε όλος ο κόσμος μετά από πολλά χρόνια, όταν έβγαλε το 21 το ντοκιμαντέρ ο Peter Jackson το Get Back. Εκεί λοιπόν καταλάβαμε για ποιο λόγο όσοι δεν ξέρανε, ή όσοι τέλος πάντων δεν ήξεραν και έμαθαν, γιατί ο Billy Preston ήταν τόσο σπουδαίος. Και ήταν τόσο σπουδαίος γιατί αργότερα, όταν έφυγαν και διαλύθηκαν οι Beatles, ο ίδιος συνέχισε να δουλεύει και με τον Harrison και σε πάρα πολλές άλλες ηχογραφήσεις, με όλη την αφρόκρεμα της rock, της pop και της soul μουσικής σκηνής. Ευαγγελιστής, και έχω λόγο που σας το λέω αυτό, διότι μπαίνοντας μέσα στη διαδικασία να παίξει πλήκτρα το 62, πριν δηλαδή καλά καλά γίνει γνωστός στην πιάτσα ο Hendrix, τον πήρε ο Little Richard. Ο Little Richard, το όνειρό ήταν να γίνει παπάς και να γίνει ιερόμενος. Δεν έγινε, επειδή κάποιος είπε ότι είναι ομοφιλόφιλος, και ήταν ο λόγος που τον διαγράψανε, και ήταν και το μεγάλο, το απόλυτο, αν θέλετε. Το έχει πει σε μια συνέντευξη ότι εγώ, αν δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής, ήθελα να γίνω παπάς. Ήταν ο λόγος που πήρε τότε και έπαιξε παρέα σε αρκετά κομμάτια εκείνη την εποχή ο Billy Preston, μέσα σε μια ευαγγελική εκκλησία. Billy Preston, όπου το live που ακούσαμε, με ρωτάτε, είναι το live που είχε δώσει τον Νοέμβριο του 2002 το Concert for George. Ακολουθεί φίλοι με τον George, και ήταν ο Clapton, ο McCartney, ο Ringo Starr, ήταν ο Ντάνι, ο γιος του George Harrison, έπαιζε μια δωδεκάχορδη. Ωραία πράγματα, μουσικές ωραίες, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε γιατί είναι ωραία η μουσική? Διότι όταν ακούμε τέτοια κομμάτια από τόσο μεγάλους καλλιτέχνες και τα εξυψώνουν τόσο πολύ, δεν σε νοιάζει αν είναι διασκευές ή αν είναι τα original. Είναι πώς βγάζει μέσα την ψυχή του καλλιτέχνης. Όπως ακριβώς εδώ. Willie Nelson παρέα με το Wynton Marsalis. Ακούστε ένα Καλντόνια όπως μπορούσαν να το παίξουν μόνο αυτοί οι δύο. Ο Willie είχε πάντα αγάπη για την jazz. Ήταν πολύ φίλος με τον Frank Sinatra. Έπρεπε να φτάσει στο 19 για να κάνει αφιερώματα με τον Sinatra, και έβγαλε και αυτό το δίσκο με τον Wynton Marsalis.

Και τι καλδόνια ήταν αυτό λοιπόν, καλδόνια αυτό, το Jump Blues του 1945, από την εποχή που το είχε παίξει ο Louis Jordan πρώτη φορά με τους Timpani Five. Με λίγο blues, με Jump Blues και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο Αλή Φαρκά του Ρε πήρε από το χέρι το Σάμπα του Ρε και τον πήγε στη Γαλλία. Και ήταν και ο λόγος όπου ο Σάμπα του Ρε έγινε τόσο μεγάλος καλλιτέχνης. Πήρε τη μουσική του Μάλι, πήρε τα blues, πήρε και μια ηλεκτρική κιθάρα και γράφει τη δικιά του ιστορία στη Γαλλία εδώ και χρόνια.

0: Κόσμος 93,6. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 2 Σεπτεμβρίου, είναι Τετάρτη σήμερα. Αν κάποιος δεν έχει δει το ημερολόγιο, εάν δεν ξέρει, αν δεν καταλαβαίνει, αν εν πάση περιπτώσει προσγειώθηκε στον πλανήτη Γη σήμερα, θα νόμιζε ότι μπορεί να είναι και 2 Ιουλίου. Δεν είναι απαραίτητο ή 2 Αυγούστου. Απαραίτητο να είναι 2 Σεπτεμβρίου με τέτοιο καιρό, με τέτοια ζέστη. Εν πάση περιπτώσει, 2 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μωρές μουσικές, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα. Στέλνετε τις καλησπέρες σας, ό,τι άλλο σας περάσει από το μυαλό. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Αξεπέραστη ηχογραφία ακόμα. Μιλάμε για την Τζάκα. Τζάκα Καν. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Βάλερι, Ασφόρτ και Σίμψον.

Σκεφτόμουν με αυτό το I'm Every Woman το 1978, όταν βγήκε το τραγούδι, τη μεγάλη επιτυχία είχε κάνει και αργότερα στο Studio 54, και ακόμα μέχρι και σήμερα η Chaka Khan, μετά βέβαια ως Rufus και Chaka Khan, πολύ μεγάλη επιτυχία και στο κομμάτι της jazz και στο new wave, και αργότερα βέβαια μέσα στην pop και soul, και η ίδια μέσα στην εποχή της πάρα πολύ. Και η Chaka Khan μάλιστα με ένα εξαιρετικό Thrill Is Gone που έκανε συνεργασία με τον Τζόμπο Ναμάσα τώρα για τα 100 χρόνια του BB King το 2025, με δεύτερη κιθάρα από πίσω ο Eric Clapton. Άκουγα κάποια σχόλια μερικές φορές και από κάποιους ότι δεν τραγούδησε καλά οτιδήποτε. Τι λέτε τώρα, τι Chaka Khan τραγουδάει από τον καιρό που όπως έλεγα στην Αμερική, από τον καιρό που βγήκαν οι λάσπες. Είναι 73 χρονών και τραγουδάει από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Έχει παίξει τα πάντα. Ούτως ή άλλως έπαιζε R&B και μάλιστα ήταν, θέλετε να ξέρετε, ένα από τα τραγούδια τουλάχιστον το I'm Every Woman που το ερμήνευσε αρκετές φορές και η Whitney Houston. Και μιας και λέμε για τη Whitney Houston και γίνονται αυτές τις μέρες και παραλληλισμοί και με την Dolly Parton και τα λοιπά, πήγε ένας ανεγκέφαλος, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη χειρότερη τώρα, και πήγε στο Hall of Fame, στο Walk of Fame στο Los Angeles, στο Hollywood, και έσπασε το αστέρι της Dolly Parton, ενώ είχε γύρω-γύρω λουλούδια και οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θέλει να πάρει ένα σουβενίρ ή ήθελε να το βανδαλίσει. Τα περιοδικά, το Rolling Stone, το NME και τα υπόλοιπα λένε ότι πήγαν να το βανδαλίσουν. Εγώ λέω ότι ήταν ένας βλάκας, για να μην πω τίποτα άλλο, που πήγε και ήθελε να πάρει ένα σκαρπελάκι για να πάρει ένα ενθύμιο, έχοντας το σπίτι του κάπου από το Walk of Fame, από το αστέρι της Dolly Parton, το οποίο βέβαια θα φτιαχτεί εντός των ημερών. Και αν είμαστε το 1978 και ακούσαμε την Chaka Khan, το 1977 έβγαλε η Dolly Parton αυτό το μεγάλο τραγούδι.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι από την Dolly Parton που το είχαμε πει και χθες, όπου ήταν η μετάβαση μεταξύ της pop και η μετάβαση στην, από την country στην pop, κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς fans εκείνης της εποχής της country μουσικής, και ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα μιλάμε για το 77, όταν το 77 και τη δεκαετία μάλλον του 60 και του 70 η country δεν ήταν ούτως ή άλλως γνωστή σε κανένα άλλο μέρος παρά μόνο στο Νάσβιλ, στο Μέμφις και στις μεσοδυτικές πολιτείες, άντε και στην Οκλαχώμα, και αργότερα που έγινε και το κίνημα του Μπέικερσφιλ στην Καλιφόρνια, τότε με αρκετούς καλλιτέχνες και μουσικούς προεξέχοντος του Μελ Χάγκαρτ και άλλων, δεν έγινε το μεγάλο άνοιγμα σε όλα τα είδη της μουσικής, να πούμε ότι αρχίζουμε και ακούμε country. Εξαιρείται εκείνη την εποχή ο Τζόνι Κας, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εξαιρείται μες δεκαετία του 70 ο Γουίλι Νέλσον, επειδή έκανε το μεγάλο κίνημα της Outlaw Country το 75-76, αλλά μέχρι τότε δεν άκουγε κανένας country, ήταν όλοι εντελώς τοπικιστικό. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ακούσαν και είδαν στα χέρια τους εκείνη την εποχή ένα δίσκο που άγγιζε τα όρια της pop, έγιναν έξαλλοι στην κυριολεξία. Από την άλλη όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν εκείνη την εποχή την Dolly Parton, τη γνώρισαν και ήταν ένας από τους λόγους, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι είναι πολύ σημαντική, και όταν κάνουμε με το καλό ένα αφιέρωμα για την Dolly Parton θα καταλάβετε τι εννοώ. Ήταν πολύ σημαντική γιατί ήταν η πρώτη που άνοιξε το δρόμο και έκανε την. Άνοιξε το δρόμο για να μπορεί να γίνει το transition, να γίνει μετάβαση και στην pop και κάποιες φορές και στη soul. Δεν ήταν η Bimbo ή το κλασικό κοριτσάκι που έπαιξε country στο Nashville ή στο Tennessee ή στο Νότο. Υπήρχαν κάποια συστατικά, υπήρχαν κάποιες πινελιές και φυσικά με την αρρωγή τότε και της δισκογραφικής εταιρείας να μπορέσει να γίνει αυτό το άνοιγμα, και αυτό το έκανε η Dolly με κάθε τίμημα, γιατί πάντα υπάρχει τίμημα πάνω στις μουσικές και πάντα υπάρχει τίμημα όταν βγάζεις ένα δίσκο και πάει καλά ή δεν πάει καλά. Άλλες εποχές όμως, έτσι. Μιλάμε για το 1977, 50 χρόνια πίσω περίπου σαν 9.

Sunday morning. Βρίσκεται στην εντατική δυστυχώς στο Σεν Λούι ο Λάιον Ρίτσι. Είχε δώσει μια συναυλία του Σάββατο που μας πέρασε και ένιωσε αδιαθεσία. Είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνει μέσα σε 1,5 μήνα. Έχει πάει στα 77 του πια. Βέβαια, κάποιοι στην πρώτη φορά είπαν ότι έπαθα φυδάτωση. Το ίδιο μπορεί να είπαν και τώρα ότι να πάθαν θερμοπληξία με τέτοια ζέστη και στην Αμερική με τουρ. Γιατροί είπαν ότι έπαθε ήπια φυδάτωση. Αυτό είναι η επίσημη ανακοίνωση. Ξεκινάει και το American Idol, γιατί είναι πολλά χρόνια ούτως ή άλλως κριτής στο American Idol. Λέω θα πάρει εξιτήριο σήμερα, τώρα να το δούμε με τη διαφορά της ώρας, άγνωστε βουλέ του κυρίου. Μακάρι να είναι καλά ο Λάιον Ρίτσι και να συνεχίσει και να τραγουδάει. Ένας άνθρωπος ούτως ή άλλως ενεργός, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και βγάζει live. Την άλλη φορά, προηγούμενη φορά, ναι, μεν ζήτησε μια καρέκλα, όπως και αυτή τη φορά στο live που έδωσε στο Σεν Λούις. Ζήτησε μια καρέκλα για να τελειώσει και να βγάλει το live ολόκληρο. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι, να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά, δεν μας άνεω. Τη δεκαετία του 60 και του 70 είχαν δει σημεία και τέρατα και σε live και σε καταστάσεις και οτιδήποτε. Αλλά δεν πάβει όμως πολλές φορές η ηλικία να σου βάζει ένα φρένο και να σου χτυπάει μερικές φορές το καμπανάκι. Γιατί εάν εμείς κάναμε τη ζωή που μπορεί να κάνει ο Λάιον Ρίτσι ή να βγούμε σε μια περιοδία, δεν νομίζω, φίλες και φίλοι, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις μέρες. Αυτά είναι βάρβαρα πράγματα και δύσκολα. Γιατί οι ρυθμοί είναι πραγματικά εξοδοτικοί.

Πάμε μέχρι το τέλος, μέχρι τις 9 η ώρα. Πάμε με τον Τζακ Σαβορέτη. The One. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε 25 του μήνα στο Λυκαβιτό.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρός και το Ρεζα Μπράμπα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 2 Σεπτεμβρίου και ημέρα Τετάρτη. Ο Μπάμπης Λουκάτος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, καλώς όρισαν στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Empty Pockets, παρέα με τον Al Stewart. Λέει ο Al Stewart ότι θα σταματήσει να τραγουδάει. Και αυτό ήταν το τελευταίο live που ηχογράφησε, γιατί στουντιακό άλμπουμ έχει πολλά χρόνια να βγάλει, πριν από 2 χρόνια, σε ένα εξαιρετικό On The Border.

Al Stewart λοιπόν και On The Border, On The Border και με φυσικά με το The Year Of The Cat το άλμπουμ και το σίγγλ που είχε βγάλει το 76. Όλο αυτό καταλαβαίνετε, αν σας θυμίζει κάτι, η παραγωγή είναι Alan Parsons, έτσι. Έχει βάλει το χέρι του για άλλη μια φορά με φαρδιά πλατιά η σφραγίδα του. Δεν ξέρω τελικά αν ο Alan Parsons θεωρείται μεγαλύτερος τραγουδιστής από ότι παραγωγός ή μηχανικός ήχου. Βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει κάνει την παραγωγή στο White Album, στο Dark Side of the Moon και φυσικά στο On the Border και...

σε άλμπουμ από τον Jimmy Page μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να είναι. Πάντως είναι ευρηματικός, φοβερός. Ο Al Stewart έχει κλείσει ήδη τα 80. Θεωρείται, και έτσι έχει πει τουλάχιστον, έτσι διάβαζα πριν από λίγες μέρες, ότι θα σταματήσει να τραγουδάει. Μακάρι να μην σταματήσει, γιατί μια χαρά τα λέει και μια χαρά τον ακούμε και πραγματικά είναι εξαιρετικός. Πάμε να συναντήσουμε τη Σελέστ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα στα social media. Καταρχήν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Hope στην αίθουσα Atmos στο Village Cinema The Mall την Τρίτη, 8 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα στις 7 το μεσημέρι, στις 7 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε στο Instagram και στο Facebook διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Φιγένια Ναυλίδη του Ευρυπίδη στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη την άλλη Τρίτη, 8 του μήνα, σε 9 η ώρα το βράδυ, από την ομάδα Σημείο 0. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media, γράφετε ένα σχόλιο, αυτόματα μπαίνετε μέσα στους διαγωνισμούς. Αν κερδίσετε, όταν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Τσατάρουμε, μιλάμε, μας στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Loaded Honey.

Αυτό είναι το Stranger in the City. Αυτός είναι ο John Miles. John Miles που έφυγε το 2021 από τη ζωή. Ο Λονδρέζος όπου έκανε τη μεγάλη επιτυχία με το δεύτερο του άλμπουμ, με το Music και φυσικά το Stranger in the City. Το πήραξε ο Πιλούσκι μέσα στο 2006, αν θυμάμαι καλά, και το έφερε ξανά στη δημοσιότητα. John Miles, όπου μπορεί να μην έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία μετά τα πρώτα του δύο άλμπουμ, αλλά είχε κάνει tour με την Tina Turner, είχε δουλέψει στο Outrider του Page το 88, φωνητικά στον Alan Parsons, είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα, είχε κάνει μάλλον. Αλλά έμεινε πάντα στην ιστορία με το Music και φυσικά με το Stranger in the City. Για ακούστε τους Tame Impala. Τι βγήκαν και τι διασκεύασαν. Τι βρήκαν και τι διασκεύασαν. Και καλά έκαναν.

και Universo Sombrevi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Al Green.

Let's Stay Together. Τι ωραίο ο Al Green. Ο Al Green δεν τραγούδαγε, μίλαγε. Ήταν όπως ακριβώς συγκεκριμένοι, μετρημένοι καλλιτέχνες μέσα στην δεκαετία του 70, όπου το μόνο πράγμα που έκαναν, έπαιρναν το μικρόφωνο και μιλούσαν. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Αλλά αυτό είναι χάρισμα, έτσι. Και αυτό και ακόμα και σε αυτή την ηλικία, όταν βγάζει έστω ένα, δύο, τρία τραγούδια το χρόνο, κάνει πραγματικά την αίσθηση και όχι μόνο, κάνει τη διαφορά. Πάμε στα στούντιο της Apple στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε την Joe Stone.

Adrian Quesada και No Huego. Και είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και καλά έκανε και έβγαλε και το ψυχεντέλικος νούμερο 2, γιατί προφανώς του πήγε πάρα πολύ καλά το ψυχεντέλικος 1. Του είχαν μείνει τραγούδια ή έγραψε τραγούδια και μας θυμίζει λίγο πραγματικά αυτή την ψυχεντελική σκηνή που αν την ψάξετε τη δεκαετία του 60 και του 70 και στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα και στη Χιλή και στην Αργεντινή είχαν βγει φοβερά τραγούδια. Και λίγο μας παραπέμπει εκεί ο ήχος, όπως μας παραπέμπει και στις αρχές δεκαετίας του 70, στα χρόνια της Φάνια η Λαλούπε και πολλά πράγματα. Αυτό το παίρνει τον ήχο, τον έχει αυτόν πάρα πολύ καλά ο Άντριαν Κεσάδα. Είναι ούτως ή άλλως από το Όστιν, από το Τέξας, υπήρχαν επιρροές σε αυτόν τον ήχο και έφτιαξε και αυτό το άλμπουμ. Ακούστε τους Funky Muchachos πώς διασκευάζουν το Spooky.

0: Oscars from Paraguay. Αυτός είναι ο Mark Knopfler. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο. Περιμένουμε την Ρουμπίνη Σταγουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, φιλιά πολλά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.
1: Dans la samba, dans la peau.

0: Ομπα, ομπα, ομπα, ομπα, μανιά, νιά, νιά, νιά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

1975, Al Brown, βεβαίως, ένα reggae cover πάνω στο πολύ γνωστό κομμάτι του Bobby Bland. Καλωσορίσατε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πάμε σήμερα σε εξωτικά νησιά. Παγκόσμια μέρα καρύδα σήμερα. Coconut.

Η φωνή της Cat Power τραγουδά Human League, Don't You Want Me Baby. Και τώρα αν η πόλη είναι ζούγκλα, the city is a jungle. Όλες οι πόλεις λογοπαδελή είναι ζούγκλες. Αλλά όταν έχεις φίλους που σου μαγειρεύουν mojo pork, αν το λέω σωστά, κουβανέζικο χοιρινό είναι αυτό. Τα φιλιά μου λοιπόν στον Μπάμπι και το mojo pork του. Τα φιλιά μου στον Φράγκο για τα σίκα του. Και τα φιλιά μου στους παρόντες απόντες, ξέρουν αυτοί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Λοιπόν, από τη σάρκα μέχρι και το νερό, από το γάλα μέχρι και το λάδι καρύδας, 65 εκατομμύρια τόνοι παράγονται ετησίως. Η Ασία βεβαίως κυριαρχεί. Παγκόσμια επιτυχία το τραγούδι Coconut Woman, Harry Belafonte. Θα το ακούσουμε μέσα μετά από Burger Project. Εδώ είναι ένα διαφορετικό coconut, coconut jam. Tony Allen, Hugh Masekela.

1936, Louis Armstrong and the Polynesians on a Coconut Island. Είναι ελάχιστοι καρποί που έχουν τόσο διαφορετικές χρήσεις. Δηλαδή η σάρκα τρώγεται από ξηραμένη και τριμμένη καρύδα, τη χρησιμοποιείς και έτσι μπισκότα, αλλά τη χρησιμοποιείς και στο κάρι, σε σούπες, σε σάλτσες, το γάλα καρύδας. Το νερό πίντα και σαρόφιμα. Και η μουσική γράφτηκε. Καρύδα λοιπόν, βάλτε καρύδα.

Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κούμπια από την Κολομβία και από την Ιαπωνία. Καλά ακούσατε. Μινίγιο Crusaders, Frente Cumbiero, Hanagasa Ondo.

0: And what do you think? And how do you feel? How do you feel?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σήμερα το 1946 γεννιέται στο Houston ο Billy Preston που ακούμε εδώ στο Nothing From Nothing. Αμερικανός εξαιρετικός κιμπορντίστας, ο οποίος έκανε backing keyboards για τον Little Richard, τον Sam Cooke, τον Ray Charles, τους Everly Brothers, τους Beatles, Rolling Stones.

Για πολλούς ήταν εντός εισαγωγικών ο πέμπτος από τα σκαθάρια. Χαρακτηριστικό μαλλί και χαμόγελο είχε ο Μπιλ Πρίστον. Χαρακτηριστικό μαλλί και χαμόγελο είχε ο Μπιλ Πρίστον.

Ισπανία, Carol G, Jude the Lion, Ουσόφσκι. Baby wow. Και δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν πάθει όλοι οι παραγωγοί, αλλά έχουν βρει αυτή την ίδια μπότα από κάτω.

God's Property, αυτό είναι το Stomp, 11 Σεπτεμβρίου, Άκα of the Hook, έρχεται. Headliner, Σκέπτα. Το Κελεθισμός, Διόσπα. Beach Hand, Lunar. Και εδώ όσοι δεν γνωρίζουν το Σκέπτα, Βρετανική. Rap και Grime σκηνή.

0: John P. Key now. Hezekiah now.
1: Κόσμος 93,6.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

1865 degrees in the shades. Εμείς και τον ξέρουμε αυτό καλά στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Ντανιέλε Λούπι, Ιταλός συνθέτης σε βάση του είναι το Los Angeles. Ανακοινώνει τη Βίλμα, ένα άλμπουμ το οποίο η σύλληψή του έχει να κάνει με το soundtrack μιας ρομαντικής ταινίας η οποία δεν υπάρχει. Ναι, καλά ακούσατε. Ένας δίσκος στον οποίο συνεργάστηκε με τον Μάικλ Κιουανούκα και ο Ράιον Σαν. To some degree το πρόβλημα.

Ηχογράφηση 1969. Let it be, Get Back Sessions. Και εδώ στα πλήκτρα ο Billy Preston. Ηχογραφή Don't Let Me Down μαζί με τους Beatles.

για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές στον Ρουμπίνι στα Γκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάβης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μία τη συντονισμένη, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Γκρουβ Αρμάντα θυμηθήκαμε. Και με μία αγάπη που γεννιέται, έρχεται ο Σεμπάστιαν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου για τον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έχουμε πάει στη Μαδρίτη να συναντήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος βρίσκεται με την Απέλικα εκεί. Ρημιξάρουν μαζί μία disco star που κυκλοφορεί και αυτή στην Wonder Wheel Recordings με έδρα την Νέα Υόρκη.

Ζαράχ 5 χρόνια προσπαθούσε να φτάσει στη Πυρητό και μετά πέρασε στο Σουδάν φτιάχνοντας μια ταινία με τις μουσικές που άκουγε. Λίγο αργότερα τα κατάφερε με την μπάντα της, τους Nuba Tones, να φτάσουν στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn δηλαδή, και να ηχογραφήσουν αυτές τις εποχές του δρόμου. Έτσι ακριβώς τις είπαν. Seasons of the Road, η Al Jarrah και οι Nuba Tones, που έφτασαν στο Brooklyn να ολοκληρώσουν το όνειρο. Τώρα ηχογραφούν στην Wonder Wheel Recordings. www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Όσο για το Ερτέκο, ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε.

απλά θα διεκτενιστούμε στη Βουλγαρία μεριά να συναντήσουμε τον Κοταράσκι που ζήλεψε τον Tom Waits και έφτιαξε αυτή την μπάντα με τίτλο The Rain Dogs. Ο Κοταράσκι και τα Rain Dogs του είναι εδώ μαζί με το Dog House που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια ο Βούλγαρος καλλιτέχνης. Πίσω στο 2022 έφτιαξε και αυτό εδώ και το είπε Νι Λα.

ελληνικά ή αλλιώς Roland Font, φτιάχνει αυτό το ντροπαλό Don't Look At Me. Ο Μούνικα μαζί με τη μικρή αγάπη του, A Little Love, είναι και το κομμάτι που φέρνει. Ένας παραμυθάς που φτιάχνει αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2023.

φτάσουμε και στον ιδιότροπο Arthur H που έκανε τη μεγάλη συνεργασία με τη Λάσα και ταξίδεψε πολύ μαζί της. Εδώ φτιάχνει το κομμάτι του Σατί. La chanson de Σατί το λέει.

loved me.

6 μέρες καταδίωξης για τον Τόμας Ντιμπάλ, που αποφασίζει μια ωραία μέρα να διασκευάσει αυτό εδώ το κομμάτι This Love Is Here To Stay από το άλμπουμ που φτιάχνει πίσω στο 2013 με αυτή την παράξενη folk μουσική του με τίτλο What's Left Is Forever. Ό,τι απέμεινε είναι για πάντα.

Η μουσική της Ζεθέρια και το άλμπουμ μοιάζει σαν να βγαίνει από ζωγραφιά της Φρίντα Κάλλο. Εδώ η Κανέλα Παλάτσιο φτιάχνει ένα σπίτι. Και όχι το όποιο σπίτι, φτιάχνει το σπίτι του Πάνα. La Casa del Pan είναι και το κομμάτι.

κομμάτι περί ελευθερίας πλέκεται εδώ, από την Άλμπα Καρέτα που το τραγουδάει. Ένα παρτάλ είναι ο τίτλος του και μας περιμένει φλαμέγκο τζαζ.

Ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί σήμερα στην Κούβα αυτό το Guajira del Mar σήμερα, πίσω στο 2022 δηλαδή. Ορκέστρα Ακοκάν και το άλμπουμ της με τίτλο 16.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Hey.
3: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στην παρέα μας, στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια, με παράξενες διαδρομές, και τον Κίντους που κάνει ένα wiggling από το άλμπουμ που φτιάχνει.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν μας ακούτε από κάπου αλλού. Και ο Errol Walker μας τα έλεγε και δεν τα ακούγαμε. Πίσω στο 1977 μας εξηγούσε πως αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα. In these times και το κομμάτι του.

Τι να πούμε για τον Τίκεν Τζάφα Κολή που οι τυχεροί τον είδαν στην καβάλα που ήρθε. Η Νέκα δεν ήταν εκεί, αλλά το Human Thing ήταν.

ατελείωτο βουαγιάζ, όπως τα λέει και ο Βουαξ Σαμπού, ο οποίος έρχεται. Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι? Να σοπάσει αμέσως. 21 Σεπτεμβρίου μπαίνει αυτός ο θεσμικός πραγμός.

θέμα είναι να ταιριάζεις ή να κρύβεις σκελετούς στη τουλάπα σου, όπως ο Βινίτσιο Καποσέλα όταν έφτιαξε αυτό το βούντου μάμπο.

0: περνάμε από τον Πάολο Κόντε, αλλά και τα παιδιά του Πάολο Κόντε που δεν είναι λίγα. Via con me.
1: Via, via. Vieni, vieni qui.

φτάσαμε στη Νότια Ιταλία. Εκεί κρύβονται όλα τα κορίτσια. Εύα, Εύα, Εύα και ένα βίβο Σαράι που θα πει I will survive.

Τζενέα, κομματάρες. Βρισκόμαστε στην Ιταλία, θα σας αποχαιρετήσουμε από εδώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη γνωστή μας βόλτα, τα μεσάνυχτα, στις Δημητρούλας, εκεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα